0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ποτέ στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

Εδώς μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Έλα, Θείο Τάσο, ξεκινήσαμε με αγωνίες σήμερα. Καλημέρα, μας λέει Θείος, ακούει δυνατά και καθαρά, 28 βαθμοί η θερμοκρασία, αλλά πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Θείε Τάσο, λάβε τα μέτρα σου. Κέρδιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες 1-0 και το έχουν κάνει στο ημίχρονο οι Τούρκοι 1-2.
1: 2-1 κερδίζουν οι Τούρκοι.
0: Έκανε ανατροπή. Δεν θα το δώσει ο Τραμπ αυτό στον Ερντογάν. Κοίταξε, μπορεί να του δώσει General Electric, μπορεί να του δώσει F-35, δεν θα του δώσει τη νίκη εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλάβατε?
1: Όχι, Νίκο μου, δεν καταλάβαμε. Γιατί εγώ βλέπω το ματς και λέω, να δεις τώρα οι Τούρκοι, επειδή τους σπάσανε τα μούτρα και ενώ φτιάχτηκαν ότι θα πάνε να αλώσουν τον δυτικό κόσμο ποδοσφαιρικά, φάγανε τις φάπες και κλαίγοντας επιστρέφουν. Να δεις, λέω, θα τα δώσουν όλα να κερδίσουν τους Αμερικανούς για να λένε ότι κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γυρίσουμε.
0: Ότι στήσαμε τη σημαία μας επί του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν θα επιτραπεί να συμβεί αυτό.
1: Δέον
0: όπως καταστραφεί η Καρχιδόν. Λοιπόν.
1: Νίκο, νομίζω ότι οι Τούρκοι, σου λέω, είναι σαν τελικός για να φύγουμε ψηλά το κεφάλι.
0: Και κοίταξε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε δεύτερη ήττα, διότι γλυκαθήκαμε από προχθές και παίξαμε χθες δύο οβεράκια.
1: Ναι.
0: Γερμανία, Ισημερινός.
1: Μπράβο.
0: Και εκεί ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και παίξαμε και Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, οβεράκι. Αλλά εκείνο δεν έληξε 2-1 σαν τη Γερμανία, έληξε 2-0. Και για ένα γκολάκι το χάσαμε.
1: Το Κουρασάο, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Σε πέταξε έξω.
0: Το μπλου Κουρασάο.
1: Θέλω να μου το πεις με τρόπο. Τι χρηματικό ποσό αυτή τη φορά χτύπησες μετά τα 3 ευρώ. Πες το μου με τρόπο, Νίκο, πες το μου. 1,5 ευρώ ή 2. Για πες. Πες. 1,80.
0: Μπαμπή, δώσε μια περιγραφή πώς είναι τώρα.
1: Τρίβει το κεφάλι, λες και έχει παίξει ένα διαμέρισμα. Λες και έχει παίξει το αυτοκίνητό του. Έλα, για πες. 4 ευρώ, 3 ευρώ, 4.
0: 3!
1: Θεούλη μου, φίλε, έχεις καταστραφεί. Θα σταματήσεις τώρα. Έχουν χάσει σπίτια κάποιοι. 3 και 3, 6. Να παίζεις μέσα σε 4 ημέρες εσύ, Νίκο, δεν. Και για πόσο πήγαινες? Για 7. Νομίζω ότι ο Νίκος έβαλε σκοπό, φίλες και φίλοι, να τρώει κασερόπιτα τη Μυτιλινιά κάθε μέρα, του την πληρώνει ο παπ.
0: Πώς το λένε, Μπάμπη? Έτσι νομίζω. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Λοιπόν, Μπάμπη μου, χρωστάμε από χθες κάτι.
1: Γιατί πάλι χρωστάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, δίνουμε μια ζωή, χρωστάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: μια
0: πρέπει,
1: φορά δεν μας χρωστάμε.
0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σήμερα πρέπει να κάνουμε να γελάσει το χιλάκι του Μπάμπη. Γιατί τον πρόδωσε ζωή πρωινιάτικα.
1: Τον πρόδωσε ζωή. Είναι το αυτοκίνητό μου. 2-2 το έκαναν οι Αμερικανοί. Ρε Θιετάσου, τι είσαι, ρε.
0: Το έκαναν.
1: Ρε Θιετάσου.
0: Πού το είδες?
1: Φίλε, οι κεραίες μου το έπιασαν από τους δορυφόρους. 2-2. Τώρα, να μα βάλουμε εδώ να
0: έριξε
1: το
0: τίτλο, έριξε τίτλο.
1: Όχι, ρε, έχω τη Σοφία εδώ. Όταν η Σοφία πανηγυρίζει, σημαίνει.
0: Α, κάνει.
1: Πού είναι, πού το δείχνει?
0: Για τίποτα άλλο.
1: Πού το δείχνει?
0: Έχει άλλο αγώνα σε εξέλιξη.
1: Στο F2,
0: εγώ βλέπω εδώ Φλαμίνκο και Πελεκάνου.
1: Έλα, ρε φίλε, να το.
0: 2-2 το κάνανε.
1: Να το, το κορμπίκε. Ρε Θιετάσο, δηλαδή.
0: Νάτο.
1: Όχι μόνο.
0: Δεν πρόλαβα να
1: ελέγχεις τον πόλεμο
0: το
1: στη Μέση Ανατολή. Πήρε τηλέφωνο, έδωσε δύο αλλαγές στον προπονητή. Όπου ισοφάρισε κατευθείαν οι Αμερικανοί.
0: Γκολάκι. Λοιπόν, να κάτι σιγά σιγά να αρχίσει να χαίρεται και ο Μπάμπης. Γιατί τον πούλησε. Τον πούλησε. Ποιος είναι ο καλύτερος συνεργάτης μας καθημερινά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν μας προδίδει ποτέ σε αντίθεση με τους δήμους, τις περιφέρειες και όλα τα άλλα?
1: Το αυτοκίνητό μας, φίλες και φίλοι, ο πιστός μας σύντροφος.
0: Τον άφησε πάνω εκεί στις εσχατιές του περιφερειακού. Και δεν μου λες, Μπάμπη, το άφησες εκεί πέρα πάνω στην έξοδο του περιφερειακού.
1: Όχι,
0: οπότε
1: φιλέ,
0: θα ξέρουμε πού οφείλεται το επόμενο ποτηλιάρισμα.
1: Δεν λες που μου έβγαλε τις ενδείξεις του προβλήματος, ενώ δεν έχω βγει. Είμαι ακριβώς στον αυγό στην περιφερειακή. Να μένα στην περιφερειακή. Θα έλεγα, Νίκο μου, καλή εκπομπή. Θα σε ακούω μέχρι να έρθει να με πάρει το συνεργείο. Ευτυχώς ήταν σε ένα σημείο που κατηφορίζοντας, για να μην επιβαρύνει στη μηχανή, το πήγα μέχρι στην Νεάπολη.
0: Μπάμπη, για ανταποκριτή. Θα βγάζαμε τη μισή εκπομπή έτσι τηλεφωνικά. Και θα σε έλεγα,
1: εκεί,
0: για πες τώρα.
1: Να με εκμεταλλευτεί ακόμα και μέσα στον πόνο μου.
0: Τι γίνεται
1: μου
0: τώρα εκεί πέρα, Μπάμπη? Έχει κλείσει το σήμαν, θα σε έλεγα.
1: Δεν λες, επειδή είναι κατηφοριά, ήταν μια χαρά. Πήγα εκεί, το άφησα. Έψαχνα μετά για ταξί. Φίλες και φίλοι, θες να πεις τον πόνο σου σε μια δημόσια υπηρεσία? Δεν μπορείς. Έχουν αυτούς τους τόμπι που σου μιλάνε μέσω υπολογιστή. Παίρνεις τηλέφωνο στην τράπεζα επίσης. Τώρα, παιδιά, Πήρα να πω τον πόνο μου σε μια εταιρεία ταξί, να πω στείλτε μου σας παρακαλώ ένα ταξί γρήγορα για να μην χάσω την εκπομπή, γιατί μ' άφησε το αυτοκίνητο. Και βγαίνει ένας τύπος που λέει: Είμαι ο Μιχάλης, ο ψηφιακός σου τέτοιος.
0: Α, είναι
1: πού
0: και
1: θέλεις,
0: Μιχάλης.
1: Ξέρω εγώ, ναι, έχει ένα τέτοιο όνομα. Πού θέλεις να πας, λέει, από πού παίρνεις, από εκεί, από ποια περιοχή, από αυτήν. Πού θα πας εκεί. Θα σε καλέσει ο ταξιτζής, λέει, για να σου πει σε πόση ώρα θα είναι εκεί. Περιμένω
0: σου
1: εγώ.
0: Σπάει τα νεύρα για να το πούμε.
1: Περιμένω. Μα δεν είσαι σίγουρος ότι, ρε παιδί μου, κανόνισες ταξί τώρα. Εγώ καίγομαι να έρθω στο ραδιόφωνο γιατί μ' άφησε τα μάξι. Και σε δύο λεπτά λέει: Περιμένω να με πάρει, δεν με παίρνει κανείς. Λέω: Θα πάρω άλλο ταξί. Να μην τα πολυλογώ. Εμφανίστηκε ένα ταξί, ήταν ο δικός μου, την ώρα που με έπαιρνε αυτός ο ψηφιακός ο διαχειριστής.
0: Ο Μάγκας.
1: Για να μου πει ότι σε 11 λεπτά θα φτάσει το ταξί που το είχα εγώ μπροστά μου. Και λέω, φιλαράκι, μπήκα μέσα, του λέω, να ξέρεις, ο Μιχαλάκης δεν μας τα λέει, ο Αντωνάκης, πώς το λέτε, λέω, δεν μας τα λέει καλά τα πράγματα. 11 λεπτά μου είπε ότι έρχεσαι, εσύ είσαι εδώ, την επόμενη φορά θα πάρω κατευθείαν άλλο.
0: Σας χαλάει τη δουλειά, σας χαλάει την πίσνα. Και δεν μου λες, γιατί τον λένε Μιχάλη, ας πούμε, και τον λένε Περικλή ή...
1: Δεν ξέρω, να σου πω, δεν ήμουν σε κατάσταση να κάνω τέτοιο είδους κουβέντα, δηλαδή, στο μυαλό είναι πώς θα το πάρω το αμάξι, πώς θα πάει στην ενεργία, τι θα κάνω εγώ τη Δευτέρα που πρέπει να ξεκινάω από τα βουνά για να κατέβω και εκεί, ξέρεις, φίλε, Νίκο στο Ρετζίκι. Δεν περνάνε ταξί να βγεις στον δρόμο και να πεις τα πάνω ταξί.
0: Πιο εύκολα περνάνε λύκοι παρά ταξί.
1: Ναι, δηλαδή. Άσε, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κοίταξε.
1: Καλημέρα εγώ... στον Αργύρη το Δούμπλατζι. Ο καλύτερος, λέει, φίλος είναι ο ταξιτζής. Κάτι ξέρει, είδες. Κάτι ξέρει ο Αργύρης. Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Άμα τα καταφέρεις με τις υποχρεώσεις σου μετά, τις περιμετρικές κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ διατίθεμαι να σ' ανεβάσω πάνω εκεί που έχεις αφήσει το αμάξι.
1: Σε ευχαριστώ και μόνο που το είπες.
0: Να κανονίσουμε την πίσνα με το γερανό, με το τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τώρα που είναι εντός αστικού ιστού, γιατί εγώ έτσι λέω, μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή θα πάρω ένα ταξί, θα πάω εκεί, θα τη βγάλω την άκρη. Παραπάνω από το περιφερειακό και πάνω εκεί ξεκινάει η περιπέτεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Πριν από 23 λεπτά άνοιξε το χορό των μηνυμάτων. Η πόλη ξύπνησε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα δηλώνουμε το παρόν στην πρωινή αναφορά.
0: Μπράβο Πέτρο, μπράβο, είσαι συνεπέστατος. Συνεπέστατος και γι' αυτό θα σου δώσω μία μέρα να κολλήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: να είσαι ελεύθερη και την Δευτέρα.
1: Πέρασε γρήγορα, λέει, η εβδομάδα και είμαστε πλέον μια ανάσα από το σουκού.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι πέρασε γρήγορα.
1: Ούτε
0: πέρασε
1: εγώ.
0: Βασανιστικά. Να σου Πέτρο, πέρασε βασανιστικά.
1: Πέτρο, μια χαρά τα λες. Ρώτα και εμάς. Δεν είναι εύκολο. Εύχομαι, λέω, ολόψυχα καλή συνέχεια και καλές βουτιές σε όλη την παρέα με υγεία και ειρήνη. Αμήν.
0: Ελπίζω να βουτήξει στα γαλάζια νερά και όχι στις πίσες και στα λιπαντικά των αυτοκινήτων και των συνεργείων.
1: Και καμιά φορά λέμε, άντε καλές βουτιές, καλές βουτιές, αλλά πες το στο χθεσινό χειριστή του ελικοπτέρου, που έπεσε στη λίμνη την ώρα που πήγε να γεμίσει.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Και είχαμε και την εκπομπή στον αέρα, Νίκο, στα τελειώματα και προλάβαμε να βγάλουμε το Βασίλη το Σιώμο να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες.
0: Είδες και τα πλάνα.
1: Και τα
0: βίντεο,
1: εδώ
0: το πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και... Εν τω μεταξύ, νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον στα ελληνικά χρονικά, γιατί στο εξωτερικό έχουμε δει Αμερική κλπ. Που υπάρχουν παντού κάμερες, που να καταγράφεται με τόση λεπτομέρεια από κάμερες live ένα ατύχημα που ευτυχώς είχε καλή κατάληξη, αλλά όλες τις κινήσεις των πιλότων να βουτάει μέσα να δει τι γίνεται εκεί πέρα με το ελικόπτερο και όλη αυτή την
1: κατάσταση. Πάντως αυτός ήταν ξένος ο χειριστής.
0: Ήτανε ένας και ένας. Ήτανε...
1: Ο ένας ο Έλληνας είναι εκεί για, νομίζω... για να κάνει τις συνεννοήσεις.
0: Νομίζω εγώ πως διάβασα τουλάχιστον αρχικά, ναι, το ρεπορτάζ, ήταν το αντίστροφο,
1: δηλαδή...
0: ότι ο ξένος πιθανώς για να συντονίζει με την εταιρεία του ήταν ο σύνδεσμος και ότι ο Έλληνας ήταν ο χειριστής. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο πάντως.
1: Ο ξένος τι θα συντονίζει,
0: πιθανώς με το υπόλοιπο team της ομάδας, γιατί αυτοί δεν έρχονται, δεν νοικιάζουν τα ελικόπτερα σκέτα μόνα τους.
1: Μπράβο, με
0: τα
1: το
0: νοικιάζουμε
1: έτσι,
0: με κάποιους, τα νοικιάζουμε μαζί με κάποιο
1: πακέτο.
0: Προσωπικό. Με κάποιο προσωπικό. Mm. Τώρα, ποιες ακριβώς, λογικά το προσωπικό θα κάνει πολλούς ρόλους, θα άσκει.
1: Ευτυχώς πάντως που δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι και βγήκαν ζωντανοί, τα υπόλοιπα τα φτιάχνουν οι εταιρείες Πάρτε τον Ντόμπι να σας πει τώρα πώς θα το βγάλουμε το ελικόπτερο από μέσα και πού θα το πάμε να το φτιάξουμε.
0: Δεν μου λες, εκεί που άφησες το αμάξι είναι κάποια σημεία έτσι χαρακτηριστικά για να ξέρει κάποιος να του περιγράψει, ας πούμε, ότι είναι το τάδε πλατάνι, το τάδε, ο τάδε έλατος, η τάδε βρυσούλα και βρυσοπούλα.
1: Ναι, μην ανησυχείς. Επέλεξε ένα σημείο και λέω εδώ για να μπορώ να πω στο τάδε σημείο.
0: Ωραία. Γιατί όμως σου κάνω αυτόν τον πρόλογο? Γιατί από χθες χρωστάμε ένα διάλογο στους φίλους μας. Σήμερα, και επειδή οι ειδήσεις είναι αρκετά σφιχτές και ζόρικες, είπα λίγο να χαλαρώσουμε και Παρασκευούλα.
1: Ναι, ρε φίλε μου.
0: Είναι και Παρασκευούλα. Χθες λοιπόν τι μιλούσαμε? Για Μακρικοστέους και Κοντογιώργηδες.
1: Και έτσι, είδα τη συνέχεια. Σου είχα πει ότι ξεκινήσαμε την Ελευθερίτσα να τη βλέπουμε προχθές.
0: Ναι.
1: Και είχαμε δει τη μισή.
0: Εχθές καθίσαμε
1: και
0: είδαμε
1: την υπόλοιπη και της άρεσε.
0: Τέλεια.
1: Και τρελάθηκε και γέλασε εκεί που τρέχουν κρατώντας ένα στο χέρι του άλλου για να ξεφύγουν κτλ.
0: Αυτές οι δύο ταινίες που τις γύρισε πολύ κοντινά σε εποχές ο Αλέκος Ακελάριος, η Μακρικοστέη και ο Κοντογιώργηδες, και η άλλη είναι ο Ηλίας του 16ου.
1: Ταινιάρα. Είναι, και ο Ηλίας του 16ου είναι.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Ποίηση.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλογο του Χατζηχρήστου.
1: Με τον Παντελή Θεό.
0: Όχι, του Χατζηχρήστου με τη θεία του. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Αλλιώς θα έβαζε.
1: Αν έβαζε τον Τίνο Ηλιόπουλο, έχει γέλιο. Γιατί τον
0: Τσάμπερλεν.
1: Τον Χόνι. Τον
0: παλιό Ζαγάρι.
1: Ο θείος, δηλαδή. Νιώθει τέτοια απογοήτευση. Δηλαδή, ούρε, μόνο που δεν τον κάνει.
0: Εκείνο που έχω κρατήσει του Ζερβού από εκείνο το διάλογο είναι εκεί που λέει, γιατί είναι ατίμη φάρα και είναι και σκιά.
1: Τα σκιά, ναι. Εντάξει, και η θεία, νομίζω κάποια στιγμή και κοντοστάθηκα ότι του λέει, άμα είναι έτσι, φόρα και κανένα κομπινεζόν.
0: Όχι, ο κομπινεζόν δεν λέει. Δεν το περιλαμβάνει. Πρόσεχε. Εδώ πέρα πραγματικά την παράσταση την κλέβουν ο θείος και η θεία.
1: Άντε.
0: Ακουστιετάσω. Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Ξεκινάμε με Τζόλι Γαρμπή. Πάμε.
2: Το αίμα των Μακρικοστέων ζητάει από σένα εκδίκηση.
3: Από μένα?
2: Από σένα.
3: Και γιατί από μένα και όχι από κανέναν άλλον?
2: Βρέμε κανένα άλλο αρσενικό στη φαμίλια μας.
3: Και το πάμε ντε και ντε, δηλαδή να μην κανένα.
2: Δουλειάζει, βρε.
3: Άσε με, ρε φιά. Άσε με, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Άσε με, σε παρακαλώ.
2: Βρε, ήρθε στην Αθήνα και θα φύγει από την Αθήνα χωρίς να πάρει εκδίκηση.
3: Πια εκδίκηση δεν θα πάρω. Το μόνο που λογαριάζω να πάρω είναι να πάρω κανένα δυο πουκαμισάκια.
2: Ναι, τέτοιο που είσαι, πάρε και ένα δυο τουζίνε σόβρακ.
3: Άσε με, ρε φιά, να χαρίσει τώρα.
2: Βρε, πώς θα γυρίσεις στο χωριό?
3: Με το τρένο πώς θα γυρίσω?
2: Με τη μούτρα θα γυρίσεις στο χωριό?
3: Με τα μούτρα τα δικά μου, ρε φιά. Με τα μούτρα που μου έδωσε ο Θεός και κυκλοφοράω. Με αυτά θα γυρίσω.
2: Βρε, καθώς θα κατέβεις στο σταθμό, δεν θα ντραπείς το πλατάνι?
3: Ποιο πλατάνι?
2: Το πλατάνι, το μεγάλο του σταθμού, που ποτίστηκε με το αίμα του προπάπους. Δεν θα τον ντραπείς, βρε?
3: Το πλατάνι?
2: Το πλατάνι.
3: Δεν τον τραπώ?
2: Ναι.
3: Δεν θα τον τραπώ, ρε φιά. Δεν τα ντράπουμε τα πλατάνια. Να μου πεις, δεν τραπώ εκείνον τον Νίκο του Παπίδα που τον έχω φορέσει εδώ και 5 χρόνια ένα φες με μια φούντα από εδώ μέχρι τον Εστράγαλο? Μάλιστα, τον τραπώ. Τα πλατάνια δεν τα ντράπουμε εγώ.
2: Κι ανεβαίνοντας, βρε, πώς θα περάσεις μπροστά από το πηγάδι του Χασάν Αράπη, από εκεί που το κοντογιοργέικο σκυλολόι χάλασε το μακαρίτι τον παππού σου? Δεν θα ντραπείς.
3: Πάλι να ντραπώ?
2: Ναι.
3: Το πηγάδι?
2: Ναι.
3: Να το ντραπώ?
2: Ναι.
3: Άχιρε, πια δεν θα το ντραπώ. Αυτό μου έλειπε τώρα, να αρχίσω να ντρέπουμε τα πηγάδια, να ντρέπουμε τα πλατάνια, να ντρέπουμε τα φραγκότσικα, να ντρέπουμε τα κουκουνάκια.
1: Δεν θα ντραπείς το πηγάδι του Χασάν Αράπη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό με μάρανε, ρε φιά. Να αρχίσω να ντρέπομαι τα πηγάδια, τα πλατάνια, τα φραγκότσικα.
1: Φοβερό. Φοβερή ελληνική ταινία, σου λέω. Και η μικρή της άρεσε πάρα πολύ, γέλασε και θέλει να αρχίσουμε να βλέπουμε ελληνικές ταινίες.
0: Πρόσεχε, ρε Συμπάμπη, τώρα. Αυτή η ταινία είναι του 1961. Πρόσεξε, έτσι. Και πρόσεξε, έχει κιόλας. Μιλάει ο Ιξιατίου Σακελάριου, ήταν τρομερός. Μιλάει λίγο και για τα εμφυλιοπολεμικά μας. Εκεί είναι ένας συμβολισμός μεγάλος με τις δύο οικογένειες. Γιατί τότε προσπαθούσαν να περνάνε τα μηνύματα, έτσι, τέλος πάντων, και τις πολιτικές έρηδες. Αλλά θέλω να σου πω, του 61, ρε Συμπάμπη. Του 61 έχουν περάσει 60-65 χρόνια. 65 χρόνια. Και όμως βλέπεις τώρα με το παιδί σου που μεγαλώνει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, ξέρω εγώ, ναι, με αυτές τις ταινίες. Και δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή να πεις ότι δεν έχουμε πολιτιστική παραγωγή κλπ.
1: Βέβαια, τις εξηγώ ήταν κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι του σήμερα.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και τις το εξηγώ για να μπει στο νόημα. Δηλαδή, εκεί που έχει φορέσει ο Ηλιόπουλος μουστάκι και καπέλο για να μην τον δούνε και πάει στα κτέλ και τα λοιπά, ναι, ναι, το πρωί, που πάλι εκεί τον αποδοκιμάζει ο θείος του Παντελής, ναι, ο Ζερβός, και παίζει και με το μουστάκι ο Ηλιόπουλος. Ρε, δεν τρέπεσαι και τα λοιπά. Στρίβεις και το μουστάκι του, λέει, σαν να λέει ότι δεν έχει
0: ψεύτικο μουστάκι.
1: Και το στρίβεις. Αφού το έχω λέει, γιατί να μην το στρίβεις, Θεία.
0: Ξέρεις τι γυρνάει και του λέει εκείνη τη φάση, λέει. Βεντέτα τόσο χρόνο, λέει, την έκανες γαϊτανάκι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, σου λέτε την ξεφτύλισες. Πολύ ωραίες. Ελληνικές ταινίες, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αξίζει. Δηλαδή και τώρα το καλοκαιράκι είναι ότι πρέπει για ένα βραδάκι να πεις θα δω μια καλή ελληνική ταινία.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη μου, ας αφήσουμε τις ελληνικές ταινίες. Βέβαια, στις ελληνικές ταινίες είχε πολλούς ψαράδες. Τι λες, θα πάρουμε το καλάμι ή τα δίχτυα να βγάλουμε και μια ερασιτεχνική άδεια να πάμε να μαζεύουμε λαγοκέφαλους.
1: Να σου πω κάτι, πες τον κανόνισε με το φίλο μας, τον Δούβλατζη.
0: Ο Δούβλατζης τώρα κανονικά πρέπει να παρατήσει όλα τις ζαργάνες και τα φαγκριά και τη σαρδέλα, ξέρω εγώ, και ό,τι πιάνει εκεί πέρα στο θερμαϊκό.
1: Πόσο θα πηγαίνει το κιλό?
0: Πόσο θα πάει? Θα πάει 5 ευρώ καθαρό και 33 το κιλό.
1: Και αφορά μόνο επαγγελματίες ψαράδες?
0: Παραπάνω από τις κύπρες.
1: Μόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, Νίκο. Ο Αργύρης ακούει, Ο Αργύρης ακούει, σίγουρα λοιπόν, θα το ξέρει ο Αργύρης ο Δούλας.
0: Ανακοίνωσε χθες ο κύριος Σχοινάς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το πράσινο φως για την πιλωτική δράση θύρευσης του λαγοκέφαλου. Πρόσεξε, στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης αρχικά. Άρα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, δεν θα μετράει. Άμα δηλαδή από τον θερμαϊκό αλλιεύσουμε κανένα λαγοκέφαλο, ναι, τα τζάμπα θα τον αλλιεύσουμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο, λοιπόν, η καθαρή αμοιβή, καθαρή για τους αλλιείς, ορίζεται στα 5,33 το κιλό. Παράλληλα, προωθείται σχέδιο για τη βιωσιμότητα και τον εξοικονομισμό του ελευτικού στόλου. Τα πρώτα τρία από τα 7 μέτρα που ανακοινώθηκαν και ενεργοποιούνται άμεσα είναι το σχέδιο νόμου για την επιδότηση καυσίμου Απριλίου-Ιουνίου, η πιλωτική δράση σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο για το λαγοκέφαλο με ευρωπαϊκούς πόρους και σχεδιασμός αποζημίωσης για περιορισμούς αλλιείας στα εθνικά θαλάσσια
1: πάρκα. Ένα πράγμα θα πω, Νίκο.
0: Πιλωτική δράση σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο για το λαγοκέφαλο με ευρωπαϊκούς πόρους και σχεδιασμός αποζημίωσης για περιορισμούς αλλιείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα.

0: Αν θα οικονομήσουν τώρα, άμα είναι από τις περιοχές αυτές στις οποίες προβλέπεται να δοθεί ουσιαστικά η επιδότηση αυτή.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα βγουν οι ψαράδες όπως παλιά στις γειτονιές. Σοφία, πώς γίναν παλιά οι ψαράδες στις γειτονιές και τι κάνανε, έτσι φώναζαν για την ψαριά τους.
0: Και συνήθως είναι μεσημέρι, Νίκο, εκεί που λες ότι θα κλείσω λίγο το ματάκι μου, θα αφήσω λίγο την πόρτα ανοιχτή να μην έχω air condition, περνάει από κάτω ο μάστορας και σε σκίζει.
1: Εξαρτάται από πού θα περάσει ο ψαράς.
0: Και πλησιάζει. Και πλησιάζει σιγά σιγά σιγά σιγά η φωνή και λες και έρχεται και μπαστακώνεται κάτω ακριβώς από εκεί που μένεις.
1: Κοίταξε, είναι κάτι ορεινά χωριά, τα οποία εντάξει δεν έχουν πρόσβαση στις ιχθυόσκαλες και στα ψαράδικα. Και έχουν ακόμα.
0: Λέει, ο Αργής, γελάνε οι ψαράδες.
1: Περνάνε ακόμη οι παλιοί, τέλος πάντων οι ηχθιέμποροι. Περνάνε ακόμα έτσι οι περιπλανόμενοι.
0: Δεν έχω χρόνια να πετύχω, αλλά κεράσια, όπως λέει η Σοφία, ο Βασιλάκης το καλό παιδί που καθαρίζει την αποθήκη.
1: Πέντε και τέταρτο το απόγευμα, ναι, έχουμε ναι. Εκεί πέρα ένα στη γειτονιά μας, τον ακούω κι εγώ, τον ακούω κι εγώ. Πάνω εκεί πέρα που πάει να μας πάρει λίγο απογευματινό σύμφωνος εμάς τους πρωινούς. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά το επόμενο άκουσμα στον Αργύρη Δούμπλατζη και σε όλους τους ψαράδες που με μόχθο προσπαθούν αυτήν την ώρα, αυτή ναι. Την πολύ πρωινή ώρα, να γεμίσουν το τραπέζι μας με αλλιεύματα. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε με την ενότητα.
1: Τι άλλο να κάνει, Αργύρη μου, ο Νίκος, για να σου δείξει πόσο πολύ σε αγαπάμε. Για
0: σένα. Κάνει κάτι βίντεο, έχει στείλει εκεί πέρα.
1: Respect, λέει, respect.
0: Που ακούει τα τραγούδια. Λοιπόν, κοίταξε, έπρεπε να γυλάσει λιγάκι το χιλάκι μας. Γιατί πέρα από τα προσωπικά προβλήματα που έχει ο καθένας. Ο καθένας, να τώρα εσένα, ας πούμε. Πρωί-πρωί σε έβγαλε τέτοια αβαρία.
1: Η αβαρία. Ναι. Κάτσε να δεις πώς το έλεγε. Τζερεμέδες έλεγε.
0: Ναι,
1: η γιαγιά.
0: Δεν μπορώ άλλου
1: τζερεμέδες. Πληρώνουμε τζερεμέδες, δηλαδή.
0: Πληρώνουμε τζερεμέδες αλωνών, κατάλαβες.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση.
0: Κατάλαβες.
1: Όλο πληρώνουμε τζερεμέδες.
0: Κοίταξε, εκεί που έχουν φτάσει τα καινούργια αυτοκίνητα πλέον και καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες και με την ακρίβεια. Θα σου πω και κάτι έτσι και θα είμαι αυστηρός. Ξέρεις πόσο αντικειμενικός είμαι εγώ και με την αριστερά και με τη δεξιά και με το κέντρο και με τους πάντες. Λοιπόν, όχι, είμαι αντικειμενικότατος. Λοιπόν, αν δεν κερδίσει αυτό το στοίχημα της ακρίβειας για το οποίο ακούγαμε έτσι και κάποια ραντεβού θα γίνουν κάποιες σκέψεις.
1: Τη Δευτέρα.
0: Άλλος σκέψεις. Κοίταξε ρε Συμπάμπη, σκεφτόμουν χθες, πήγα γιατί σου είπα λίγο προς το βραδάκι ήμουνα, είχα μια διαθεσία, δεν ήμουν καλά, κομμάρες έτσι αυτό. Πήγα γιατί είχαν τελειώσει τα αντεπών.
1: Πες τι πήρες.
0: Εγώ το μεταξύ με του κλασικού έχουν βγάλει.
1: Δεν θα μας πει τι πήρες.
0: Έχουν βγάλει σε 200 φόρμουλες. Εγώ είμαι του κλασικού του ντεπών. Το κλασικό, το χαπάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί έχουν βγάλει πολλά αναβράζοντα από εδώ, από εκεί. Λοιπόν. Και αυτό λοιπόν το κουτάκι το παίρναμε κοντινές εποχές. Δεν μιλάω το 1821. Ναι. Το παίρναμε και μου έκανε εντύπωση κιόλας.
1: Έλα, ρε, Νίκο. Καταρχήν να ολοκλήρωσε για να κάνουμε κουβέντα. Κατά δεύτερον,
0: το παίρναμε 70 λεπτά.
1: Ότι τα φάρμακα δεν είναι ακριβά. Δεν είναι Μπάμπι ακριβά
0: μου,
1: στην Ελλάδα.
0: Μπάμπι μου, χθες είχα μία κουβέντα με το φαρμακοποιό. Ναι. Μου λέει ότι πλέον
1: Νίκο
0: έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Η σύζυγός μου είναι φαρμακοποιός.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω γιατί είναι φαρμακοποιός.
0: Τι λέει.
1: Οι τιμές με τις διατιμήσεις που έχουν γίνει προφανώς στην Ελλάδα δεν είναι ακριβό το
0: Μπάμπι
1: φάρμακο
0: μου, άκου, θα σου
1: δηλαδή
0: πω...
1: ένας φαρμακοποιός να καταλάβεις δεν κερδίζει από την πώληση των φαρμάκων
0: κάτι, ναι.
1: Αλλά από την πώληση των υπολείπων δίπλα
0: ναι, γιατί
1: και
0: πρόσεξε,
1: γύρω.
0: Ναι γιατί τα παίρνουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Μα τα παίρνουν οι εταιρείες, Μπάμπη μου, και οι φαρμακοποιοί.
1: Όχι, δεν είναι ακριβά τα φάρμακα.
0: Άκουσε να δεις. Και οι φαρμακοποιοί αυτό χτυπάνε. Ότι οι ίδιοι δεν έχουν κέρδος, το κέρδος το έχουν οι εταιρείες. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το έχουν παλέψει πάρα πολύ οι φαρμακοποιοί και το έχει ζήσει αυτό. Τις παιδικές τροφές, τα παιδικά γάλατα, που είχαν φαγωθεί, λέει, να πάνε στα σούπερ μάρκετ, γιατί θα
1: ναι,
0: πέσουν οι τιμές κλπ. Και μου έλεγε χθες ο φαρμακοποιός ότι πήρανε τέταρτη αύξηση μέσα σε πόσο διάστημα
1: βρε,
0: οι παιδικές τροφές.
1: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι τα φάρμακα δεν είναι ακριβά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, καταλογίζουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι δεν έχει κατορθώσει και έχει ιτηθεί στο θέμα της ακρίβειας στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, ξεκάθαρα. Στα φάρμακα όμως όχι.
0: Μπάμπη μου, κοίταξε, είναι όπως τα καύσιμα. Είναι όπως τα καύσιμα. Τα υπερκέρδη τα έχουν οι μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι,
0: έχουν...
1: το θέμα είναι όμως να μην μεταφέρεται αυτό στον καταναλωτή.
0: Ναι,
1: και αλήθεια είναι ότι δεν μεταφέρεται.
0: Ναι,
1: πόσο το πλήρωσες δηλαδή αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό ναι. Πάω να σου πω τώρα.
1: Μην
0: πεις
1: τα 70 λεπτά πριν από 60 χρόνια.
0: Όχι, αυτό σου λέω τώρα.
1: Πες
0: γιατί
1: το,
0: με χαλάς. Μα σου λέω, δεν μιλάω για το 1821. Πριν από 5-6-7 χρόνια το δεπονάκι, αυτό το κουτάκι είχε 70 λεπτά. Τώρα ξέρεις πόσο
1: έχει.
0: Έχει 2,5 ευρώ. Αυτό είναι 340% αύξηση.
1: Ναι, βρε Νίκο μου, δεν έχει όμως και 10 και 12. Θέλω να πω το παρουσιάζει σαν το στοίχημα το οποίο έχει παίξει με 3 ευρώ για να πάρει 7.
0: Μπάμπι, από αυτά μαζεύονται.
1: Τέτοιες να είναι.
0: Άκουσε
1: να
0: δεις. Το 70 λεπτά να γίνει 2,5 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 3,5 φορές πάνω.
1: Βρε Νίκο τώρα, τι μου λες τώρα, τι συζητάμε τώρα για το 1,5
0: λοιπόν,
1: ευρώ, όταν η φέτα είχε η συσκευασμένη το 1 κιλό. Όχι, άφησε με ένα λεπτό. Όταν η φέτα πριν από 5 χρόνια που λες εσύ είχε 7,5 ευρώ το κιλό η συσκευασμένη στο σούπερ μάρκετ και τώρα την έχει 14. Αυτές είναι οι εξωφρενικές οι αυξήσεις.
0: Μπάμπι μου, άκουσε με λίγο προσεκτικά.
1: Μην πεις ότι μαζεύουμε.
0: Σε όλους τους τομείς είναι. Λοιπόν, είπα για το ντεπών που πήγε 350% πάνω. Λέω για τον πιτόγυρο που πριν από 5 χρόνια το έπαιρνες 3 ευρώ και τώρα έχει πάει 6. Δηλαδή,
1: και παραπάνω έχει πάει,
0: λοιπόν,
1: θα βάλεις μέσα.
0: Εγώ σου λέω 6. Λοιπόν, άρα 100% πάνω.
1: Ναι, εγώ σε αυτά συμφωνώ, δεν συμφωνώ στα φάρμακα.
0: Και κλείνω, εντάξει, το καταλάβαμε, φτάνει.
1: Όχι
0: λοιπόν,
1: γιατί είναι η σύζυγος του φαρμακοποιού, αλλά γιατί ξέρω.
0: Γιατί αν με ακούσει
1: όχι,
0: τώρα η σύζυγος θα με βάλει πιπέρι στο
1: σπίτι. Όχι, βρε, γιατί ξέρω. Δηλαδή, προφανώς έχει πάντα αυξήσει, αλλά δεν είναι αμάνια.
0: Γι' αυτό το πάω από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο.
1: Γιατί υπάρχουν και φάρμακα, να ξέρεις, επειδή έχουν πέσει τόσο τιμές που τα βγάζουν αυτές οι εταιρείες που λες κατευθείαν στο εξωτερικό και δεν συμφέρει να τα δώσουν στην Ελλάδα.
0: Κυρίως αυξάνονται αυτά που δεν. δεν γράφονται στη λίστα. Όπως το Ντεπών δεν γράφεται. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Ντεπών των 70 λεπτών. Πήγαμε στον Πιτόγυρο. Πήγαμε στον Πιτόγυρο και πού θα καταλήξω. Γιατί λέγαμε για τα αυτοκίνητα που χαλάνε. Γιατί ας πούμε ο Μπάμπης ή ο Νίκος ή ο Μανώλης να μην έχουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Διότι όταν στην αρχή του κορονοϊού ένα αυτοκίνητο που το έπαιρνες με 10 χιλιάρικα, τώρα χρειάζεται 20. Και πες μου, πού θα τα βρει ο άλλος τα 20. Και σκεφτόμουν ότι αντίστοιχα, μέσα στα τελευταία 5 ή 7 χρόνια, οι μισθοί, αν έχουν ανέβει, να έχουν ανέβει ένα 10%, ένα 15%. Όταν όλα τα άλλα έχουν ανέβει 100% και 150% και 200%, πού να φτουρήσουν οι μισθοί. Και σου λέω τώρα, να, με αφορμή που χάλασε το αυτοκίνητό σου και ξέρεις ότι και εσύ και εγώ δεν έχουμε αυτοκίνητα ηλουστρασιών χθεσινά, έχουμε προχθεσινά. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν, και απορώ καμιά φορά που βλέπω που αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, ναι, ναι. Έχει ξεφύγει και
2: εγώ,
0: πάρα
2: εγώ,
0: πολύ.
2: Κάθομαι και εδώ και βλέπω πολύ.
0: Έχει ξεφύγει.
2: Κυκλοφορούν πολύ ακριβά αυτοκίνητα τελικά. Πού τα βρίσκουν.
0: Πού τα βρίσκουν.
2: Ναι, και εγώ έτσι
0: πού τα βρίσκουν.
2: Το θέμα δεν είναι πριν φτάσει στην αγορά αυτοκινήτου του Νίκο, γιατί είναι απαγορευτική. Δεν έχει να κάνει ότι άμα αυξήθηκε η τιμή του αυτοκινήτου ξαφνικά την τελευταία πενταετία. Θέλω να πω ότι στο ενδιάμεσο υπάρχουν άλλα πράγματα που σε διαλύουν, Νίκο. Και έχει να κάνει, εγώ θα σου πω το εξής. Με το σέρβις. Πήγαινε, κάνε ένα σέρβις το αυτοκίνητό σου.
0: Φυσικά.
2: Λέμε, α, κυκλοφορούν χωρίς να έχουν γίνει τα απαραίτητα σέρβις στα αυτοκίνητα. Α, ο άλλος κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια. Μα ρε παιδάκι μου, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, άμα μπεις μία ένδειξη να σου βγάλει και να πας, θα πληρώσεις.
0: Ορίστε, Μπάμπη.
2: Ορίστε, Μπάμπη.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Όχι, λοιπόν, στα λόγια σου.
0: Άκουσε,
2: όχι,
0: για το σέρβις, άκου για το σέρβις ή για τα υποχρεωτικά.
2: Ναι.
0: Πήγα προχθές, έκανα κταίο.
2: Ναι.
0: Κταίο, θυμόμουν εγώ με τριάντα.
2: Αυτά συμφωνούμε. Ναι. Εγώ σου είπα ότι στο φάρμακο δεν υπάρχει αυτό που περιγράφει σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Φάρμακο. Λοιπόν,
2: ακόμα και στις τιμές των αυτοκινήτων δεν υπάρχει. Το καινούριο πάντοτε ήταν ακριβό. Ανάλογα σε ποιο αυτοκίνητο
0: λοιπόν,
2: θα πάρεις.
0: Κταίω. Ήτανε, το θυμόμαστε, στα 30-35 ευρώ και μάλιστα σου δίνανε και ένα σετ και δώρο για να πας να τους επιλέξεις και κανένα σετ ή άλλο καθαριστήρι.
2: Τι λες, πότε
0: λοιπόν,
2: γινόταν αυτό.
0: Λοιπόν, και πήγε 45, 50, 55 είχα πέρσι και φέτος τώρα πήγα προχθές 60 ευρώ πήγε το κταίο που είναι υποχρεωτικό.
2: Ναι,
0: και λένε να το
2: κάνουν κάθε χρόνο.
0: Λένε να το κάνουν κάθε χρόνο. Κοίταξε, η κάρτα καυσαερίων που είναι υποχρεωτική ετήσια. Από 5 ξεκίνησε, στα 15 πήγε. Ήταν 5, πήγε 10, πήγε νομίζω τώρα 15. Και η κάρτα καυσαέριων. Εντάξει, δεν είναι ένα. Στο σέρβις που λες σε αυτοκίνητο, σε συνεργείο, και μόνο για να μπεις να το δούνε, ένα κατοστάρικο θα σου έχει φύγει. Μόνο για να το δει.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Αχ, τώρα τι μας περιμένει σήμερα, τι μας περιμένει.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε τα γόρι μου. Έλα εδώ που σε στεναχώρησα με τα φαρμακάκια. Λοιπόν, να πούμε την
2: όχι,
0: όμορφη.
2: Να είμαστε ακριβείς, δηλαδή. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά δεν αφορά τα πάντα. Αφορά πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εμένα...
2: Και κυρίως το τραπέζι, στο οποίο προσπαθούμε
0: ότι...
2: να το γεμίσουμε με ένα καλάθι. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις κλαίγοντας.
0: Ότι...
2: Βρίσκεις τον άλλον και κλαίσεις εδώ στον νόμο.
0: Πιστεύω ότι αφορά το 90% των προϊόντων και των υπηρεσιών. Και είναι και οι υπηρεσίες που κάποτε δεν τις πληρώναμε ακριβά, τώρα τις πληρώνουμε πιο ακριβά από τα προϊόντα. Όμορφη μέρα θες ή θες τζαζίστικο κομμάτι.
2: Όχι, θέλω κάτι πιο χαρούμενο. Δεν θέλω στεναχωρημένα.
0: Όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα. Πάμε.
2: Δώστε να δούμε μήπως μας φτιάξει αυτό.

0: Καλά, για την ακρίβεια δεν το συζητάμε. Εδώ σας λέω ότι σήμερα πήρα ταξί γιατί μ' άφησε το αυτοκίνητο. Περίπου από εκεί, από τον παλιό το Σκορπιό, στα Μετέωρα, από την Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι εδώ με κλείσει.
1: Για να έχεις το πόσιμο
0: 8,
1: το Σκορπιό.
0: 8.65, Νίκο. 8.65.
1: Καλά, ναι, και το ταξί.
0: 8.65 με την κλίση.
1: Εξακολουθεί να είναι
0: με
1: στην
0: απόδειξη,
1: Ελλάδα,
0: με απόδειξη.
1: Έτσι, λαϊκό μέσο, αλλά...
0: Λαϊκό μέσο το ταξί.
1: Αλλά, εντάξει,
0: λαϊκό μέσο είναι το λεωφορείο.
1: Σχετικά, ναι.
0: 8.65, Νίκο. Πόσο είναι σε δραχμές το 8.65, Νίκο μου?
1: Ενώ 60 λεπτά με το λεωφορείο.
0: Ναι, φτάνει να περνάει. Και να περνάει στην ώρα που σε εξυπηρετεί. Λαϊκό Κοίταξε. Μέσο είναι το λεωφορείο, Νίκο.
1: Καριασμό για το ταξί να το δώσεις στον, ναι, στον άνθρωπο του συνεργείου. Θα του πεις γιατί δεν με έφτιαξες καλά τα μάξι.
0: Καλά, δεν φταίνε και αυτοί. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα κόζια, Νίκο. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία ήταν... brand name είχαν ισχυρό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι χώρες,
1: ναι, ναι,
0: όπως Γερμανίες,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: βλέπεις,
1: ναι, ναι,
0: ότι υποχωρούν σιγά σιγά, Νίκο, και τα προσπερνούν κάτι.
1: Κοίταξε, εμένα
0: κινέζικα
1: ο πεθερός
0: και κάτι
1: μου λέει τα
0: ιαπωνέζικα.
1: Τα ιαπωνέζικα
0: έχει δίκιο,
1: λέει,
0: αθάνατα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ο ταξιτζής,
1: ναι, ναι,
0: που πήρα μου λέγε για το κορεάτικο που το είχε πάρει εξανάγκης κάποτε, ένα κορεάτικο, και εδώ και 20-25 χρόνια δεν του είχε βγάλει τίποτα,
1: και
0: ούτε
1: τώρα
0: μια ζημιά. 25 χρόνια το έχει, λέει, και δεν το δίνω. Γιατί δεν μου έχει βγάλει
1: λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Μπάμπη μου, κοίταξε, μπορείς το λογαριασμό του τάξη, την απόδειξη, να μην τη δώσεις στο συνεργείο. Μπορείς να τη δώσεις και σε κάποιον εδώ πάνω, στον πάνω όροφο,
0: ναι,
1: να τη δώσεις,
0: ναι, ναι,
1: και να του πεις ορίστε τα κόζια μας τώρα. Και σκέψου έτσι και για το παρκάρισμα και λοιπά. Ορίστε, ορίστε, έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και τι υπονοώ, έτσι. Γιατί το 5 το πρωί και το 6 δεν είναι εύκολο πράγμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, άντε να δούμε τώρα, αρκετά γελάσαμε, έχουμε μια πολύ πυκνή επικαιρότητα και δυστυχώς με τραγωδίες. Μια η τραγωδία η τεράστια στη Βενεζουέλα, όπου έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό. Έχουμε και εκτιμήσεις, έβλεπα νωρίτερα τον κύριο Λέκα, ο οποίος είπε ότι είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας.
0: Μα ρε παιδί μου, δύο επτάρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, εγώ δεν το πολύ θυμάμαι να ξανασυμβεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω, εκεί μήπως... που λες όπ, σταμάτησε ξανά πάλι.
1: Δεν ξέρω μήπως ήταν μια ιδιόμορφη μορφή σεισμού, όπου ουσιαστικά ήταν ο ίδιος, διέκοψε λίγο και συνέχισε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από την
0: θυμάμαι,
1: άλλη...
0: εγώ ακόμα θυμάμαι τη βοή, παιδιά, στον δικό μας το μεγάλο το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 78.
1: Τι παξίλο, όλα τα ξύλα εδώ, έλα, έλα.
0: Θυμάμαι,
1: έλα,
0: τη διάρκεια,
1: έλα,
0: και τη βοή,
1: φτάνει,
0: που
1: φτάνει,
0: είχε.
1: Φτάνει, μην το κουβεντιάζουμε.
0: Μην το γλωσσοτρώσεις.
1: Άστο. Κι είδα πολλές μαύρες γάτες τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. βάρα τα ξύλα, Νίκο, βάρα τα ξύλα.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτά, έχουμε και τα δικά μας. Να, χθες βλέπαμε σε live κατάσταση εκεί πέρα το ατύχημα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε δυστύχημα.
0: Ρε, είχαμε το 15χρονο
1: βλέπουμε
0: που μαχαιρώθηκε.
1: Αυτό,
0: 15
1: χθες,
0: χρονών
1: τώρα. Χθες χτυπιώσουν όλη την εκπομπή για 17χρονο και αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμα μικρότερος.
0: 15χρονο στο θύμα, 17χρονο ο θήτης δηλαδή. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή ότι δεν είναι κανονικό να κυκλοφορούν οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια.
1: Μαχαίρια
0: ό,τι
1: και
0: γίνει μαχαίρι.
1: Που
0: μαχαίρι,
1: λέγαμε,
0: μαχαίρι.
1: Λοιπόν, και από ό,τι λέει εδώ πέρα, ήταν τα παιδιά, προφανώς είχαν κάποιες καταστάσεις εκεί στις πλατείες της Καλυθέας και λοιπά, και ήταν γνώριμα στις αρχές και μάλιστα ήταν και της ίδιας ομάδας οπαδικά. Γιατί έτσι δεν εξηγούν να λέει οπαδικά κίνητρα. Ήταν της ίδιας ομάδας, αλλά λέει υπάρχει μια τέτοια θεωρία.
0: Ποιος κάνει κουμάντο,
1: ποιος κάνει
0: σε
1: κουμάντο
0: ποια περιοχή,
1: στην πλατεία, ας πούμε,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μιλάμε όχι για 45χρονους μαφιόζους, για 15χρονους. Τέλος πάντων, αυτά είναι όχι κουδουνάκια, είναι καμπανοστάσια για την κοινωνία μας, αλλά φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και όσο πάει, πέφτει και ο μέσος όρος των ηλικιών.
0: Έχουμε, είπαμε έτσι, ότι έχουμε αγριέψει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς το μαχαίρι είναι στην τσέπη των πιτσιρικάδων. Έγινε μια ιστορία παλιά, ξέρω εγώ, πέφτανε και δύο σφαλιάρες και δύο κλωτσιές και τελείωνε ένα σκηνικό. Τώρα το μαχαίρι είναι, το έχω στο ζωνάρι και το ζωνάρι μου είναι λυμένο. Και είμαι έτοιμος και τα λοιπά να σκοτώσω στο θώρακα. Δηλαδή το είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς, ναι, μήνες. Εδώ που ήταν οπαδικό, θα μπορούσε να μην έχει νεκρό. Θα μπορούσε να μην έχει νεκρό.
1: Από κάθε αφορμή. Ξέρεις που είναι το λύθηκε το ζωνάρι, είναι από τα παλιά τα κουτσαβάκια που ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αλλά νομίζω ότι πρώτα να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι των Ben King και από την ταινία που αγαπούσαν πάρα πολύ εκείνη την παλιά, το Stand By Me.
0: Stand έτσι. By Me.
1: Stand.
0: Είναι με τους πιτσιρικάδες που περπατάνε στις σιδηροδρομικές δράμες. Είναι πολύ αγαπημένη ταινία και το κομμάτι επίσης πολύ
1: ακριβώς.
0: σημαντικό.
1: Και ενός σκηνοθέτη που τον χάσαμε πρόσφατα δολοφονημένο, αυτός και η γυναίκα του, από το γιο.
0: Από το γιο, ναι, έτσι. φοβερό. Α, τώρα που είπες αυτό, τότε θα στον δώσω τον πόνο μέχρι τέλους. Μια φοβερή είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού για κάτι τέτοιο μιλάμε. 64χρονη δηλητηρίασε την κόρη και τα 4 εγγόνια της.
1: Άκου.
0: Γιατί πήρε την επιμέλεια ο πατέρας τους.
1: Άκου.
0: Βρέθηκε και η ίδια, λέει, νεκρή από το ίδιο δηλητήριο που χρησιμοποίησε. Στα παιδιά είχαν γίνει, λέει, ενέσεις. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, από τον σκηνοθέτη Rob Reiner, ο οποίος έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του, αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι βέβαια παλιό των 60's, και μια ταινία πολύ αγαπημένη, ίσως θα είναι μια ταινία που θα πρέπει κάποια στιγμή να δεις, αν όχι με τον μικρό, τουλάχιστον με τη μεγάλη, για να τη δείτε μαζί, μπαμπάς και κόρη. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ όμορφα, όμορφες εικόνες, όμορφες μουσικές. Πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι.

0: μονολογούσε εδώ ξανά και ξανά ο Μπάμπης. Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Τώρα δεν θα είναι όμορφα τα πράγματα πριν πάμε στις μεγάλες ειδήσεις. Δεν θα είναι πολύ όμορφα τα πράγματα εκεί σε μια περιοχή του Ευόσμου, γιατί με τόση ζέστη και σήμερα 7 ώρες χωρίς νερό είναι λίγο δύσκολα. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον Ευοσμό, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών και σε παρακείμενους δρόμους, θα έχουμε για 7 ώρες διακοπή υδροδότησης.
1: Πάμε στους τίτλους, Νίκο, δεν τους προλάβουμε.
0: Πάμε.
1: Η μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα συνεχίζεται μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
0: Ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται μέχρι στιγμής σε πάνω από 230 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Βέβαια, αυτά είναι ίσως λεπτομέρειες σε σχέση με εκεί που θα καταλήξουμε. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν. Όχι, ενδέχεται, είναι το πιθανότερο.
1: Να υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι.
0: Καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις συγγενών που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Την ίδια ώρα η έκταση της καταστροφής γίνεται όλο ένα και πιο εμφανής. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λα Γκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών.
0: Στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων, των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο από ό,τι μάθαμε κιόλας είναι πάνω στο ρήγμα και έχει καταστραφεί, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο.
1: Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Εδώ υπάρχει έτσι μια κατάσταση ότι
0: τα τερτύπια της ιστορίας.
1: Μπράβο, στέλνεις τα στρατιωτικά σου τα μέσα για να χτυπήσουν και άλλες φορές τα στέλνεις για να βοηθήσουν.
0: Άλλωστε, εντάξει, μετά την αλλαγή της κυβερνητικής κατάστασης στη Βενεζουέλα άλλαξαν πολύ.
1: Με την απαγωγή του Μαδούρο, έτσι. Ναι, ναι. Την απαγωγή.
0: Λοιπόν, επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Εδώ να πούμε ότι προγραμματίζω μία κουβέντα μας να έχουμε την άλλη εβδομάδα με άνθρωπο που γνωρίζει πολύ τα οπλικά συστήματα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με
1: φυσικά
0: την Άγκυρα.
1: Φυσικά, εγώ πάντως λέω ότι ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν μιλάμε για τα F-35, αλλά μιλάμε για τους κινητήρες, οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν ως δωράκι ο Τραμπ στον φίλο του τον Ερντογάν.
0: Να λείπουν τέτοια δώρα.
1: Σε συνέντευξη στον Α, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ανοίγει νέο πολιτικό κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες, επιδιώκοντας συσπήρωση δυνάμεων και διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για κλείσιμο της ψαλίδας και διαμόρφωση διπολικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, φίλε Νίκο. Μου κάνει εντύπωση, είχε μία κυβερνητική θητεία ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός, με κάποιους ανθρώπους γύρω, έτσι, οι οποίοι υπήρξαν υπουργοί, ήταν επιλογές του, πορεύτηκε με αυτούς. Σαν να θέλει να βάλει μια μονοκοντιλιά στο χθες, χωρίς όμως να αναλάβει, ρε παιδάκι μου, τις προσωπικές του ευθύνες ακόμα για τις επιλογές του. Σαν να φταίγανε όλοι οι υπόλοιποι για το πώς πήγαν τα πράγματα, ενώ ο ίδιος στα πυρόβλητο κτλ. Εμφανίζεται ότι κάνει μια νέα προσπάθεια με άλλους ανθρώπους, λες και οι προηγούμενοι αποτύχανε όλοι.
0: Θα το σχολιάσουμε μετά και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις προφανώς έτσι για αξιώματα κλπ. Αυτό υπονοεί. Συνεχίζουμε. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate. Ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία.
1: Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ναι, στη Γαλλία και στο Παρίσι, όπου πολλοί έτσι συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μάθει εδώ από την χώρα μας να κινούνται στον κλιματισμό, μόνο με κλιματισμό, τους προκαλεί απορία το ότι οι Γάλλοι και οι Παριζιάνοι και γενικότερα οι Γάλλοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι και δεν έχουν κλιματισμό σε χώρους δημόσιους, σε δημόσια μέσα μεταφοράς κλπ.
1: Εγώ μιλάω με τον Γιαννάκη, το καλό παιδί. Φορτώνω εγώ τα κοντέινερ τώρα με κλιματιστικά να πάμε να θησαυρίσουμε στο Παρίσι. Αδερφές μου στο Παρίσι, στο Παρίσι.
0: Σε μια συζήτηση χθες διαδικτυακή έλεγα ότι τους κατανοώ απόλυτα, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που έχουν ενστάσεις με την κατάχρηση των κλιματιστικών. Θα στα δείξω
1: εκεί
0: και μετά.
1: Εκεί να πας να ζήσεις, Νίκο, εκεί να πας.
0: Μετά.
1: Το Παρίσι, για το
0: λοιπόν,
1: Παρίσι.
0: Πάμε στα δικά μας, όπου δεν έχουμε μια καλή εξέλιξη για τον τομέα της υγείας. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Όποιος πρόλαβε.
1: Όποιος πρόλαβε, τον κύριο Νίδε. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
0: Βλέπουμε ότι η τεράστια πλειονότητα των ειδήσεων σήμερα προέρχονται από το εξωτερικό. Συνεχίζουμε. Η Saudi Aramco, έτσι, πετρελαϊκή, επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου επί τα από διακοπή 4 μηνών. Δύο υπερδεξαμενόπλια πραγματοποιούν φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Περσικού κόλπου, ενώ ένα τρίτο παραμένει σε αναμονή κοντά στις εγκαταστάσεις.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράζουν σύντομα αγροτικά προϊόντα με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Δεν μπορώ, εντάξει, φίλε. Δεν το μπορώ.
0: Τραμ.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πολλά το κεφάλι μου.
0: Τον
1: έβλεπα να
0: τον
1: καταλάβω.
0: Μια κουβέντα με μια δημοσιογράφο Κινέζα. Είχε πολύ πλάκα. Τουλάχιστον 3 νεκροί και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός.
1: Λοιπόν.
0: Και έχουμε για μια
1: Οι Ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 100 πτήσεις, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες κατευθύνθηκαν προς το αρχιπέλαγος, με τις αρχές να συμβουλεύουν εκενώσεις σε ορισμένες περιοχές λόγω πιθανών πλημμυρών και κατολισθήσεων.
0: Σεισμοί, καταιγίδες, καταποντισμοί.
1: Ναι, βλέπεις.
0: Πάμε να βγούμε έξω, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο θα έρθει.
1: Το κράνος, Νίκο μου, και πάμε.
0: Πάμε σε ένα λεπτάκι σχεδόν, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς τα λέμε αμέσως μετά. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντιμετωπεί με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δοκιμάζεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στο πλαίσιο της υπόθεσης Κάντεργκέιτ, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Αμφισβητεί την ομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στον Α. Μετά την ίδρυση της Ελλάδας, δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ενώ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποψηφιότητες θα αποφασιστούν από τα συλλογικά όργανα. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δις η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά με τη θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα σε αυτή είναι η τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή, για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάδης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρυθμίση του ήχου Δημήτρης Σουτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 μεγάκιους μας βρίσκεται στην πάντα των FM, στο διαδίκτυο μας ακούτε μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertaeco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό ertlarisas.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Ο Μακάριος με τη Μακαρία γιορτάζονται και γιορτάζονται στις σημερινές ημέρες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους 7 Δεκεμβρίου του 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και για να τιμήσει τον Κινέζο Μανδαρίνο Λινγκ Τσε Χάου, που απαγόρευσε το εμπόριο οποίου στην Καντόνα με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος τοπίου το 1839.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Καθιερώθηκε το 1998, στις 26 Ιουνίου, η ημερομηνία κατά την οποία το 1987 υπεγράφει η Διεθνή Σύμβαση κατά των βασανιστήριων και το 1948 ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Το Διεθνές Συμβούλιο κατά των βασανιστήριων με συμβουλευτικό στάτους στον ΟΗΕ εδρεύει στην Κοπεχάγη, επιχορηγείται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανέζικη κυβέρνηση. Ασκεί το έργο του μέσω του δικτύου των 200 κέντρων περίθαλψης και αποκατάστασης θυμάτων βασανιστήριων σε όλο τον κόσμο. Πριν από 2.500 χρόνια οι Έλληνες είχαν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στο παλιό ερώτημα εάν τα βασανιστήρια δικαιολογούνται. Ο Αριστοτέλης και ο Αντιφών αποφάνθηκαν ότι καμία ομολογία απόρρια βασανιστήριων δεν μπορεί να έχει αξία στο δικαστήριο, αφού συνήθως ο βασανιζόμενος λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο βασανιστής του. Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ το 1984 υπογράφηκε και το 1987 τέθηκε σε ισχύ η Διεθνή Σύμβαση για την άμεση κατάργηση των βασανιστήριων σε όλο τον κόσμο. Με τον νόμο Μαγκάκη τα βασανιστήρια είχαν περάσει ως ιδιώνυμα δίκαια αδίκημα στην εθνική μας νομοθεσία λόγω και της δικτατορίας. Σήμερα επίσης είναι η μέρα αφιερωμένη στην ψύξη. Αναδεικνύει τη σημασία των τεχνολογιών ψύξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι πρώτες μορφές ψύξης περιλάμβαναν τη συλλογή πάγου και χιονιού για τη διατήρηση των τροφίμων και την ψύξη ποτών. Ο πρώτος θερμοδυναμικός κύκλος ψύξης, ο κύκλος συμπίεσης ατμών, περιγράφηκε από τον Αμερικανό εφευρέτη και μηχανικό Oliver Evans το 1805. Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να κατασκευαστεί το πρώτο πρακτικό σύστημα ψύξης με συμπίεση ατμών. Η πρώτη εμπορική μηχανή παραγωγής πάγου κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1854 και τα ψυγεία για οικιακή χρήση εφευρέθηκαν το 1913. Η ψύξη συνδέεται κυρίως με οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά ψυγεία και καταψύκτηση. Οι τεχνολογίες ψύξης χρησιμοποιούνται πολύ ευρύτερα. Σε βιομηχανικές διεργασίες, για τον κλιματισμό κατοικιών και δημοσίων κτηρίων και πολλά άλλα. Και είναι ιδιαίτερα βεβαίως επίκαιρη η σημερινή ημέρα με τα όσα συμβαίνουν με τον καύσωνα στην Ευρώπη. Ο Στίβεν Γκιλ, σύμβολος ψυχτικών συστημάτων και πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψύχης Μέτρα τη Μεγάλη Βρετανία, είχε την ιδέα να καθιερωθεί μια ημέρα αφιερωμένη στις τεχνολογίες της ψύξης. Το 2018 η ιδέα υποστήριχθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης Ψύξης και Κυματισμού και την επόμενη χρονιά ο εορτασμός κέρδισε την υποστήριξη του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ. Στις 26 Ιουνίου του 2019 είχαμε την πρεμιέρα του εορτασμού για την Παγκόσμια Μέρα Ψύξης. Και βεβαίως η μέρα αυτή επιλέχθηκε η ημερομηνία για να τιμήσει την επέτειο γέννησης του Λόρδου Κέλβιν, του διάσημου Βρετανού μαθηματικού γιατρού και μηχανικού, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τη συμβολή του στην θερμοδυναμική, που άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της αντλίας θερμότητας και της ψύξης. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές ημέρες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, το τρίμερο. Είχαμε καταρχήν ανέμους. Μελτέμια στην Τίνο, 101 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμων, στην Ανάφη 72, στην Άνδρο, στους Κατακαλαίους 71 χιλιόμετρα, στην Αμοργό επίσης 71, στη Μύκονο 69 και στην Κρήτη, στη Μαργίου Ρεθύμνου 68 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, καθαρός καιρός. 1-2 μποφορία είναι με καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο πάμε για 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια. 4 μποφορία είναι με από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Την Κυριακή 34 βαθμοί θα έχουμε ανέμους, ηλιοφάνεια την Κυριακή. 3 μποφόρ από τις 9 το πρωί, 4 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι, 5 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα 4 μποφόρ. Μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ οι άνεμοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, την Κυριακή θα έχουμε ανέμους από 3 μποφόρ το πρωί μέχρι και 5 μποφόρ το μεσημέρι, μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, έχουμε 35 βαθμούς, 36 την Τρίτη και 37 την Τετάρτη.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 2 υποφορία άνεμη. Αύριο Σάββατο 33 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 4 υποφόρια άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά και 3 υποφόρια μετά τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 32 βαθμοί, 3 με 4 υποφόρια άνεμη, 4 υποφόρια από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. 33 στη Δευτέρα, 34 στην Τρίτη και 34 στην Τετάρτη. Είμαστε στην καρδιά, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αποχαιρετάμε τον Ιούνιο την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και 2 μποφόρ άνεμη, 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 34 βαθμοί ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ από το πρωί άνεμη, 4 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Την Κυριακή 32 βαθμοί ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόρια άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, 4 αποφόρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρα. Και 33 και 34 βαθμούς Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία στην Καρδίτσα από την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο. Είπαμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, αν και στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν φαίνεται να έχουν ηρεμήσει. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Έχουμε τουλάχιστον 235 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με την κατάσταση της πληγής περιοχής να παραμένει κρίσιμη. Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους που παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια των κτηρίων. Τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με ρογμές, καταρρεύσεις και επικίνδυνες κλίσεις μετά τις δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων στη Βόρεια Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Earth News. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000, αντιλαμβάνεστε για τι μεγέθη μιλάμε. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο Καράκας και τη Λαγκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το State Department, η Αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, η Αμερική χαλαρώνει τις κυρώσεις για τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Σε σπάνιο φαινόμενο αποδίδουν οι επιστήμονες εντωμεταξύ τους δύο σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων ο ένας μεγαλύτερος από τον άλλον. Και μιλάμε για 7,5 Ρίχτερ. Πρόκειται για το ισχυρότερο πλήγμα στη χώρα από το σεισμό του 1812 που άφησε 30.000 νεκρούς πίσω του. Σύμφωνα με μετρήσεις, από τις δύο ισχυρότερες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μια ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας. Αυτή ήταν η ενέργεια που αντιστοιχούσε στην ενέργεια που εκλήθηκε από τους σεισμούς. Τα διπλά ρήγματα υποδεικνύουν μια σύνθετη δομή όπως αυτή στη Βενεζουέλα. Γνωστό ρήγμα Μποκόνο, εκεί όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής, εκτείνεται κατά μήκος της τραχοκοκαλιάς των Άνδεων της Βενεζουέλας για περίπου 500 χιλιόμετρα. Το ρήγμα συνδέεται με το διπλό σεισμό με μεγέθους 6,2 και 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε μια περιοχή δυτικά του Καράκας το Σεπτέμβριο του 2025, σκοτώντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας περισσότερα από 100. Η Βενεζουέλα δεν διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς, το οποίο βασίζεται σε αισθητήρες για την ανίχνευση των πρώτων κυμάτων ενός σεισμού. Δεν υπήρχε χρόνος ουσιαστικά για εκένωση, όπως ανέφερε αξιωματούχος.

Λοιπόν, αυτά με τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ιράν. Η Αμερική, η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία, μιλάμε για ενδεχόμενη, τίποτα δεν είναι βέβαιο όπως αντιλαμβάνεστε, για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συνευθεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε ο Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει το αντιλαμβάνεστε, για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συνευθεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε ο Ουάσιγκτον.

έτσι, εκένωση των στεναρτορμού για να μπορέσουν να φύγουν περίπου 600 πλοία που είναι αποκλεισμένα στον κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. 600 πλοία, μάλιστα. Το φορτηγό πλοίο, το οποίο δεν ήταν ενταγμένο στο σχέδιο αυτό, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού είχε διασχίσει το στενό στρατηγική σημασία. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κάνει περιοδία σε μοναρχίες του κόλπου και προσπάθησε να καθησυχάσει τους συνομιλητές του. Οι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη άρχισαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στην Ελβετία, προκειμένου να καταλήξουν σε μια επίλυση της σύγκρουσης μετά την υπογραφή την 17η Ιουνίου του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, τόνισε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας του Μπαχρέιν, απευθυνόμενος στους ομολόγους των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Το Ιράν έχει σκοπό να εισπράττει τέλη για υπηρεσίες που σχετίζουν με τη διέλευση που δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο και η Ουάσιγκτον βεβαίως συναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, διέρχεται από το Ορμούς τα στενά. Το 20% των εντρωγών ανθράκων πριν από τον πόλεμο διέρχονταν. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα, επίσης, τώρα, να πούμε ότι συνεχίζονται στην Αμερική οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με την Αμερικανική Μεσολάβηση, που θεωρητικά θα ολοκληρώνονταν χθες Πέμπτη, συνεχίζονται τελικά και σήμερα, όπως ανακοίνωσε το State Department. Βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε, όπως είπαν πηγές από την Αμερική. Τα δύο μέρη θα συνεχίσουν σήμερα στις 9 η ώρα το έργο τους εν ώψη της σύναψης συμφωνίας, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διπλωματίας χθες. Λοιπόν, αυτά με το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος σε όλες αυτές τις εργασίες που γίνονται και ότι η διεθνής κοινότητα θα επιδείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για να βοηθήσει τους κατοίκους της Βενεζουέλας που μετρούν πληγές και θύματα βεβαίως από τον δίδυμο σεισμό που έφτασε μέχρι και τα 7,5 ρίχτερ. Η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: 400 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, βεβαίως, για να δούμε την επικαιρότητα, η οποία σήμερα τουλάχιστον έχει σχέση και με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς βγήκαν οι βαθμοί, οι βαθμολογίες χθες. Συνολικά 89.032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, από αυτούς, από τις 89.000 και κάτι, 89.032, οι 75.109 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά λύκεια και οι 13.923 από τα επαγγελματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Μιλάμε για τη γενικότερη εικόνα, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική. Και ταυτόχρονα ψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα μεταξύ 18 και 20 κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μεγάλη εξαίρεση το μάθημα της φυσικής και, όπως αναμένονταν, το μάθημα των λατινικών. Στη φυσική, το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα το 20,5% αφορά βαθμολογίες μεταξύ 19 και 20. Την περσινή χρονιά το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της φυσικής ανέλθε σε μόλις 9,3%. Στα λατινικά, το 22,6% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία μεταξύ 18 και 20. Στον αντίποδα, βεβαίως, σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά των αριστούχων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, 1,12%, 1,1%, και των αρχαίων ελληνικών, 1,5%. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι οι αριστούχοι στο μάθημα των αρχαίων είναι σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με πέρσι, ήταν 2,2%, 2,3% σχεδόν, 1,5% φέτος. Μάλιστα. Σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της οικονομίας, 14,2% το 2026, 29,3% πέρσι, και στη βιολογία 12,5% φέτος και 19,4%, σχεδόν 19,5% πέρσι. Άριστα έγραψε στα μαθηματικά το 8,3%, στην ιστορία το 13,6%, 13,7%, στη χημεία το 15,8% και στην πληροφορική το 16,4%. Ποσοστά που κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περσινή χρονιά, αλλά κάπως βελτιωμένα. Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών με βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, στα αρχαία ελληνικά. Για μια ακόμη χρονιά, τα μαθηματικά και η ιστορία φιγουράρουν στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Περισσότερα από τους μισούς υποψηφίους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10, το 50%. Μάλιστα, ένας στους δύο. Στα μαθηματικά και την ιστορία, το 55,6% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα αρχαία, το 40,8% μεταξύ 5 και 10. Μάλιστα. Η ιστορία, 52,1% έγραψε κάτω από 10, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Οι μισοί υποψήφοι στα μαθηματικά έγραψαν κάτω από τη βάση, το 50,5%. Ποσοστό είναι χαμηλότερο από πέρσι, κατά 9 μονάδες, 59% πέρσι είχαν γράψει κάτω από τη βάση στα μαθηματικά. Υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση συγκέντρωσαν και υποψήφοι στα μαθήματα της οικονομίας, της πληροφορικής και της χημίας. Στην οικονομία οι υποψήφοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48%. Στην πληροφορική και τη χημία τα ποσοστά κοιμάθηκαν στο 40%, 4 στους 10 δηλαδή. Από σήμερα οι υποψήφοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιούν ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους μπορούν να δουν αυτόματα τα μόρια τους για κάθε τμήμα σχολείου, του πεδίου ή του τομέα που ανήκουν. Εκκρεμεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα, και στις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες που ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή. Σήμερα δηλαδή. Επόμενο και τελευταίο βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, για το οποίο εκκρεμούν σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας για να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο και να επιλέξουν βέβαια τις σχολές που επιθυμούν. Αυτά και με τα παιδιά που έγραψαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Και ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες. Είπαμε σήμερα ότι πληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες. Με ενισχύεται η Ελλάδα, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για όσους δεν γράψατε καλά. Το ζητούμενο να έχουμε την υγεία μας και βλέπει ο καθένας τι μπορεί να κάνει.

19.040 μόρια για παράδειγμα ο Κώστας Σαμαρίνας από τη Λάρισα. Το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι στο στόχο του. Είναι ένας από τους αριστούχους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Η πληροφορική δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε την περίοδο των πανελλαδικών, αλλά μια προσωπική ενασχόληση που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. Από 10 χρονών ασχολείται με τον προγραμματισμό. Μπράβο στο παιδί. Κομπιουτεράς. Από μικρός. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με το αστυνομικό δελτίο. 5 συλλήψεις είχαμε και 24 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε επιχείρηση που έγινε στον Τύρναβο. Συνελήφθησαν 5 άτομα, 2 γιατί είχα συνδεθεί παράνομα με τα σπίτια τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας δεν είχε άδεια, δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί. Και συνεχίζονται βεβαίως οι επιχειρήσεις αυτές σε όλη τη Θεσσαλία. Άλλο θέμα που έχει σχέση με μια επένδυση που γίνεται εδώ στη βιομηχανική περιοχή είναι η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Λάρισα. Εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η εταίρη της επιταχύνουν τις διαδικασίες για το ενεργειακό project που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεργάζονται και Ισραηλινά επενδυτικά σχήματα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των αδόχων κατασκευής με την αξιολόγηση των προσφορών να βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο. Η νέα μονάδα θα διαθέτει καθαρή ισχύ 792 μεγαβατόρες και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση κατασκευής μέσα στην επόμενη διετία και η εμπορική λειτουργία προβλέπεται, τουλάχιστον προγραμματίζεται για το 2029. Τα σχέδια περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, μονάδα παραγωγής υδρογόνου, έργα δέσμευσης και αξιοποίησης διοξιδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη data center, το οποίο αναμένεται να συνδεθεί με τη μονάδα μέσω μακροχρόνιας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα για τα data center, αν διαβάσετε τι προβλήματα προκαλεί η δημιουργία τους, δεν νομίζω ότι θα χαρείτε ιδιαίτερα. Στην Αμερική που λειτουργούν ήδη data center, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Νομίζω τα έχει πει άλλωστε και ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, κ. Δοντάς, ότι μιλάμε για ενεργοβόρες επενδύσεις οι οποίες καταναλώνουν και νερό για την ψήξη των συστημάτων όσο όλη η Λάρισα. Αυτά έχει πει ο κ. Δοντάς, θα τα θυμίσουμε. Το ενεργειακό αποτύπωμα δηλαδή των data center, των κέντρων αποθήκευσης δεδομένων, μόνο φιλικό προς το περιβάλλον δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21. Airlines, papaker.gr, το email για τα δικά σας σχόλια.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Θρίαμβο στη φυσική σφαγή σε αρχές οικονομικής θεωρίας. Θεαματική άνοδος αριστούχων στη φυσική, μεγάλη πτώση στην ΑΟΘ, αρχές οικονομικής θεωρίας. Ο Στράτος στρατηγάκης αναλύει τις επιδόσεις των υποψηφίων και αποτυπώνει τις πρώτες τάσεις για τις βάσεις. Υψηλές επιδόσεις στη Λάρισα. Η βαθμολογία στον Πανελλαδικό βεβαίως πρώτο θέμα. Με φωτογραφίες από παιδιά που αρίστευσαν. 19.000 βλέπω εδώ, 18.000. Μπράβο στα παιδιά. Ετοιμάζονται για τις κάλπες. Σε πλήρη οργανωτική ετοιμότητα τα κόμματα στη Λάρισα με έντονες διαβουλεύσεις για τα ψηφοδέλτια. Σε προεκλογική τροχιά κινούνται οι κομματικοί μηχανισμοί στη Λάρισα παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για κάλπες μετά την άνοιξη του 2027. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ και ΝΥΚΙ εντείνουν τις περιοδίες επαφές και τις οργανωτικές διαδικασίες. Η επιστήμη απέναντι στον πόνο ξεκίνησε στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Σχολείο Πόνου. Ζωή χωρίς εξαρτήσεις ξεκίνησε χθες το Δήμερο Δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συνελήφθη 20 συνάχους με ναρκωτικά και όπλα στη Λάρισα μετά από έρευνα στο σπίτι. Έκλεβαν μπαταρίες από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Εξαρθώθηκε η οργάνωση με 105 κλοπές και λίγο άνω των 560.000 ευρώ. Φροντίδα με πράξεις για την ψυχική υγεία. Επίσκεψη του Δημήτρη Κουρέτα στις 4 δομές της Λάρισας. Επιχείρημα με γνώση για ισχυρή Θεσσαλία. Προγράμματα άνω των 60 εκατομμύρων ευρώ με επίκεντρο στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος. Ο Ζήσης Τηλιανός ζυγίζει χρέη και αύριο της ΑΕΛ. Στη Λάρισα χθες ο Λαρισαίος εφοπλιστής. Στο αυτόφορο για ομοιρία της συζύγου, νέα διοίκηση στην Ισραηλιτική κοινότητα, τρίμερο αντάμματος Αρακατσάνων. Αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζινάσιο. Κόντρα για τον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση. Στα πρόθυρα νέας διάσπασης ο ΣΥΡΙΖΑ. Γλέντι με τους Γκιντίκη σήμερα στα Φάσαλα. Αποχωρεί η οικογένεια Ιωακήμα από τον Ηρακλή Λάρισας. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Λίγοι αριστούχοι και ανατροπές στις βάσεις. Ψηλά τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση. Τι δείχνουν τα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων. Μήνυση και αγωγή στο Ρουβίκονα για τους βανδαλισμούς από το Δήμο Λαρισαίων. Χειροπέδευση 20χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στη Λάρισα. Στην τελική ευθεία επιλογή αναδόχου για τη Λάρισα θερμοηλεκτρική, την επένδυση που λέγαμε εκεί στη βιομηχανική περιοχή. Αυτά από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε και στην εβδομαδιαία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η Λαρισαϊκή πρωτιά για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δύο χρόνια πριν την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Παρόμοια απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας. Διευκρίνηση του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος η αγωνία, πώς έγραψαν οι μαθητές. Πανελλαδικές εξετάσεις. Δίκη τεμπών, μπαράζει τιμάτων για μάρτυρες, αναβάθμιση κατηγοριών και δίωξη για την έκρηξη και έκθεση. Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια συμφωνία μετέτρεψε το σκόρδο Πλατικάβου σε γεωπολιτικό χαρτί. Ο Μάς Παπαλιάγκας, πολιτική εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, Αγκάθι Βενιζέλου για τους διανομές, το Δήμο Λαρισαίων. Ανθολόγιο 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο σε μια έκθεση μνήμης, δημιουργίας και πολιτισμού. Φεστιβάλ Ποινίου, το ποτάμι ξανά στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της Λάρισας. Μακροζωία, δεν αρκεί να ζούμε περισσότερο, αλλά να ζούμε καλύτερα. Αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Να πάμε στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμο. Σάρωσαν παρά τη σφαγή, πρώτο θέμα βεβαίως, με φωτογραφίες από παιδιά που έγραψαν πάρα πολύ καλά, που αρίστευσαν. Ο πρώτος στον πρώτο στη Μαγνησία, στην κορυφή με 19.660 μόρια. Αντώνης Παπανικόλα από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας άγγιξε το απόλυτο άριστα και στοχεύει στην ιατρική Αθηνών. Μπράβο. Ζευγάρι στη ζωή και στην επιτυχία κάθισαν στο ίδιο θρανίο. Μάρθα Παυλίδη έγραψε άριστα στην οικονομία, καθαρό 20 στα μαθηματικά, η Εύη Ζουμπουλιά. ΕΠΑΛ πρωτιά για τον Μάριο Καουνά με 19.380 μόρια. Αφιερωμένη βεβαίως η πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου στις επιτυχίες των μαθητών μικρών και μεγάλων. Όπως είπαμε, γιατί το ζευγάρι που έγραψε πέτυχε, κάθισε στο ίδιο θρανείο, έχει τα χρονάκια του. Λοιπόν, αυτά από τον ταχυδρόμο, πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Αριστούχοι πανελλαδικές εξετάσεις, ίδιο θέμα.
Με 19.660 μόρια, υψηλότερη βαθμολογία στο Γενικό Λύκειο Μαγνησίας από τον Αντώνη Παπα-Νικολάου, από το δεύτερο γέλ Μαγνησίας. Υψηλές επιδόσεις από υποψηφίους και στα ΕΠΑΛ Μαγνησίας. Διπλή διάκριση για το βολείο του οδηγού αγώνων Μάνο Βούλγαρη στο EuroCup 2024-2026 του Σλοβάκια Ρινγκ. Επανεκλήθηκε ο Νίκος Τσεκούρα στον προεδρικό θρόκο στον Ολυμπιακό Βόλου. Προσλήψεις για ανάγκες πυρασφάλειας στη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Και φωνική σεισμή στη Βενεζουέλα με νεκρούς και τραυματίες. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε στη Μαγνησία. Οι κορυφαίοι της Μαγνησίας, χαμόγελα, συγκίνηση και πρωτοτυχίες μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων. Ολόκληρη η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το LNG στον παγαστικό, εξαιρετικά σημαντικές οι επιπτώσεις του. Δύο εικοσάρια και κορυφή στο ΕΠΑΛ για τον Μάριο Καουνά. Η προσπάθεια και η στήριξη έφεραν το αποτέλεσμα. Χιλιάδες και ένα σε τμήματα, αλλά και τα παιδιά εκτός ΑΗ και φέτος λόγω βάσης εισαγωγής. Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕΣ στο ραδιό, να ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση του ΕΑΚ Βόλου μετά την επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Αυτά από τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Πάμε στην αλήθεια, στην καρδίτσα. Οι αριστούχοι της καρδίτσας. Πρώτο θέμα με φωτογραφίες από παιδιά που έγραψαν βεβαίως πολύ καλά στις εξετάσεις. Αυτά και από την καρδίτσα. Πάμε στα Τρίκαλα, στον πρωινό λόγο. Η πρωτιά στα Τρίκαλα για μία ακόμη χρονιά. Υψηλές βαθμολογίες για τους τρικαλινούς υποψηφίους με φωτογραφίες των παιδιών. Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και αγωνία για τους αγρότες. Σφοδρή χαλαζόπτωση χτύπησε την περιοχή της Φαρκατόνας. Τα είπαμε χθες. Πρώτες εικόνες από τα χωράφια είναι αποκαρδιωτικές. Με βαμβάκια, καλαμπούκια και πιφτικά να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Τρικαλοί μαθητές άγγιξαν την κορυφή. Υψηλές επιδόσεις υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, αυτά. Έτσι διαμορφώνεται η επίκριτο μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιωθούμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως μετά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης, εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα νυχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Στάθιο Κουτσογιάννη. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να κάνουμε μια κουβέντα και για τη θεματική υγιεινή, βεβαίως και για το τι γίνεται στον κλάδο, το πόσο έτσι, οι πολίτες φροντίζουν την στοματική τους κοιλότητα. Καλημέρα, κύριε Κουτσογιάννη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Τσάζο. Καλά είμαστε εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, όλα καλά. Για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα στον κλάδο?
1: Τα πράγματα στον κλάδο καλά είναι. Πολλές φορές υπάρχουν και διάφορες καινούργιες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν, όπως σίγουρα πληροφορείτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις τελευταίες μέρες, με αυτό το γεγονός που συνέβη εδώ την Πάριστα.
0: Μπορεί κάποιος, και... κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουτσογιάννη, να έρθει και να κάνει ό,τι θέλει με λίγα λόγια? Δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο?
1: Σαφώς υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την λειτουργία των οδοντιατρίων αλλά και την άσκηση της οδοντιατρικής στη χώρα μας. Mm. Όπως και αλλού βέβαια σε άλλες χώρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι γνωστό ότι για να δουλέψει κανείς ως οδοντίατρος στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει πτυχίο οδοντιατρικής, είτε από εδώ είτε από το εξωτερικό, αλλά πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Και επίσης πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία δίνεται βέβαια από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας. Όπως και η άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου χορηγείται σε κάποιον οδοντίατρο που έχει οδοντιατρίο κατόπιν ελέγχου από τον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκει. Εδώ βέβαια συνέβη το εξής τραγελαφικό, αν αναφέρεστε σε αυτό, πριν από λίγες μέρες είχαμε όλοι διαπιστώσει, διαβάσαμε μια ανάρτηση, να πω, ναι, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εταιρεία από την Αλβανία και συγκεκριμένα από τα Τίρανα, παροχής οδοντιατρικών εργασιών, διαφήμιζε ότι θα έρχονταν κάποιοι εκπρόσωποι τους, ας πούμε, εδώ στη Λάρισα, με σκοπό να παρέχουν οδοντιατρικές εργασίες δωρεάν, προσέξτε αυτό που σας λέω, σε συμπολίτες μας, και με απότερο σκοπό βέβαια τη μεταφορά τους στα Τίρανα, όπου και εδρεύει αυτή η εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του, για παροχή οδοντιατρικών εργασιών.
0: Ψάρευαν πελάτες δηλαδή από τη Λάρισα.
1: Ας το πούμε κάπως
0: έτσι. Να το πούμε έτσι, ναι, τόσο απλά στην καθομιλουμένη. Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το είχαν οργανώσει κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε αυτός ο οποίος ενδιαφέρονταν για να συναντηθεί μαζί τους θα έπρεπε να κάνει μια εγγραφή σε κάποια φόρμουλα που είχαν παραθέσει, όπου θα έπρεπε να δώσει το όνομά του, το επίθετό του, το τηλέφωνό του.
0: Α, στοιχεία προσωπικά,
1: και αυτοί
0: κατάλαβα.
1: Μετά, ναι. Αργότερα, ναι. Αυτοί μετά αργότερα ή κάποιος από αυτούς επικοινωνούσαν μαζί τους σε κάποιον μέσω κάποιου τηλεφωνικού αριθμού, όπου κανόνισαν το ραντεβού, τον τόπο και τον χρόνο συνάντησης δηλαδή. Mm-hmm. Εδώ στη Λάρισα.
0: Μάλιστα. Κάπως έτσι γίνονταν τώρα. Επειδή και παλιότερα είχε προκύψει θέμα ιδιαίτερα από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και από εδώ από Λάρισα, μιλώντας με συναδέλφους μου είπαν ότι υπήρξαν παλιότερα και περιστατικά από Λάρισα που πήγαν στα Σκόπια για παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών. Κατά πόσο όμως...
1: Και μπορεί να συμβαίνει και σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Αλλά εδώ οφείλουμε να διαφοροποιήσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί ως γνωστόν ο καθένας είναι ελεύθερος, ενήλικη είμαστε, μπορεί
0: ναι, να κάνει τις επιλογές του.
1: Και σε όποιον θέλει. Αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να έρχονται εδώ άλλοι και να οργανώνουν κάτι τέτοιο με τον τρόπο αυτό.
0: Βέβαια. Τώρα, η εξέλιξη τεχνολογική έχει προχωρήσει στο επάγγελμά σας. Συμβαδίζει τουλάχιστον σε χώρες των Βαλκανίων, όπως είπαμε, ή και στην Αλβανία και έρχονται με τα δεδομένα της Ελλάδας. Ή μιλάμε για διαφορετικά, για διαφορετικές καταστάσεις.
1: Θα έλεγα ότι όσοι επιτοπλίστων ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο θα μπορούσε κανείς να απευθυνθεί ή αυτό το οποίο στοχεύουν οι αλλοδαποί είναι η παροχή φθηνότερων εργασιών πρώτα απ' όλα. Δηλαδή αυτό έχει σχέση με την οικονομική ανέχεια καταρχήν, το νούμερο ένα. Δεν είναι δηλαδή σε καμιά περίπτωση ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα στερούμαστε γνώσεις επιστημόνων.
0: Όχι, των αντίον.
1: Υποδομήσει ή οτιδήποτε. Δόξα τω Θεώ και επιστήμονες έχουμε και γνώσεις έχουμε και ένα πολύ υψηλό επίπεδο παροχής από τα καλύτερα στην Ευρώπη έχουμε, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος τους είναι άνθρωποι οι οποίοι για τον α ή β λόγο ας πούμε κάποιες οικονομικές ανέχειες που έχουν κοιτάνε να κάνουν κάτι οτιδήποτε πιο οικονομικό. Και η αλήθεια είναι το εξής, ότι σε όποια χώρα και να απευθυνθείς, μην νομίζετε ότι οι διαφορές, οι οικονομικές, μιλάω πάντα, είναι τίποτα τεράστιες όπως το παρουσιάζουν. Ας πούμε, συνέβη προχθές με το γεγονός αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο,
0: ναι.
1: Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι στην ανάρτησή τους διαφημίζανε, λέγανε, ξέρω εγώ, ότι στην Αλβανία, ας πούμε, μια που μιλάμε για αυτή την εταιρεία, ένα εμφύτευμα εκεί κοστίζει 300 ευρώ, ενώ εδώ στην Ελλάδα κοστίζει 2 με 3.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο, αυτό είναι σύμφωνα πάντα με τους δικούς τους ισχυρισμούς.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό το πράγμα είναι ψευδές. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί όλοι μας επαγγελματίες είμαστε, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κοστίζει οποιαδήποτε εργασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ σκόπιμα το είπαν αυτό, να ανοίξουν την ψαλίδα για να μπορέσουν να τραβήξουν, ας πούμε, αν μου επιτρέπετε η λέξη, περισσότερους ασθενείς, παύλα, πελάτες.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τώρα η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν είναι ίδια, γιατί τουλάχιστον θα πρέπει μέσα σε όλα αυτά να βάλουμε και το κόστος, υπάρχει και ένα κόστος για αυτόν που θα αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό να κάνει όποια επέμβαση θέλει.
1: Κύριε Τσέλτσο, εγώ ήθελα να πω το εξής. Σαφώς δεν γνωρίζω ποια είναι η ποιότητα των υλικών, αλλά ούτε και μπορώ να το κρίνω αυτό από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα όμως να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μιλώντας για την Αλβανία, ας πούμε, ως παράδειγμα, είναι χώρα που, χωρίς να θέλω να θίξω ή να υποβιβάσω τίποτα και κανέναν, είναι χώρα η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, διέπεται, ισχύουν εκεί διαφορετικοί νόμοι.
0: Έχει άλλα στάνταρ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε, δεν το κάνω κακό πράγμα, δεν κρίνω κανέναν. Έτσι προς Θεού. Εγώ όμως, δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, Φαρισαίος ή πολίτης μας, οποιοδήποτε, καλό θα ήταν, επειδή είναι η φύση της εργασίας αυτή τέτοια, να έχει, να έχει το γιατρό του, να έχει τον άνθρωπο, τον επιστήμονα που του φροντίζει τη στοματική του υγεία εδώ κοντά. Να μπορεί να του παρέχονται οι εργασίες σε μια σειρά, να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και σε πιθανά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, να ξέρει πολύ καλά σε ποιον άνθρωπο θα απευθυνθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι, η προσέγγιση. Γιατί όταν έχεις τον γιατρό σου και σου προκύψει κάτι έκτακτο, παίρνεις ένα τηλέφωνο και λες: έχω αυτό το θέμα. Τι κάνω?
1: Ακριβώς.
0: Πας, το βλέπεις ανάλογα. Ναι. Είναι η διαπροσωπική σχέση, ιδιαίτερα με τον οδοντίατρο, έχει να κάνει.
1: Ναι, βέβαια. Χωρίς αυτό να σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι εμείς γενικότερα, δεν μιλάω προσωπικά, είμαστε κατά της ελεύθερης επιλογής γιατρού. Σαφώς ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ασθενής μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει σε ποιον θα απευθυνθεί, έτσι. Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι υπηρεσίες θα του παρασχεθούν εκ των προτέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το θέμα να έχει τον γιατρό σου κοντά σου και να μπορεί να σου δώσει όποια βοήθεια χρειαστεί, έχοντας μια σειρά της όλης κατάστασης της υγείας.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές ποντάρουν και στην άγνοια και χρησιμοποιώντας κάποια, πώς το λένε, trick to marketing, ως κράχτες λένε τόσο, προβάλλουν, όπως είπατε και εσείς πριν, μια τεράστια διαφορά οικονομική και λες, μα γιατί να μην πάω εκεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, σωστά.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί, και το λέω αυτό, κύριε Κουτσουγιάννη, έχοντας βεβαίως και από προσωπική πείρα, όταν φτιάχνεις κάτι στα δόντια σου, στη σωματική σου κοιλότητα, είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία του σώματος. Περνάνε πολλά νεύρα και ο πόνος που έχεις, έτσι δεν είναι. Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι η στοματική υγεία του ανθρώπου, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι κάτι το οποίο είναι ένα κομμάτι της γενικότερης υγείας του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να το παραβλέψουμε, ούτε να το υποβιβάσουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή, πρέπει να ασχολούμαστε με το στόμα μας, πρέπει να έχουμε συχνές επισκέψεις των.
0: Έχουμε μια μικρή απώλεια στην επικοινωνία με τον κύριο Κουτσουγιάννη. Μια στιγμή να επικοινωνήσουμε ξανά. Μια μικρή μουσική γέφυρα, Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά γιατί έχουμε ένα ζήτημα με μια πτώση τάση εδώ στο δίκτυο με αποτέλεσμα να χάσουμε τις επικοινωνίες μας και έτσι, κάπως έτσι διακόπηκε απότομα η επικοινωνία που είχαμε τηλεφωνική με τον πρόεδρο του Διατρικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Στάθιο Κουτσογιάννη. Συνεχίζουμε μουσικά μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα για να προχωρήσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: 400 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χωνευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Αντώνης Παπανικολάου από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας κατέκτησε την κορυφή των Πανελλαδικών συγκεντρώνοντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική, ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του Ιατρική Αθηνών. Όπως δήλωσε, η επιτυχία ήρθε μέσα από συστηματικό διάβασμα και ισορροπία με την προσωπική ζωή. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό. Στο αυτό φοροδηγείται εκ νέου σήμερα το μεσημέρι ο 50χρονος Λαρισαίος που κρατούσε επί ώρες όμερο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία, παράβαση νομοθεσίας περιόπλων αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Από καρδιαωτική είναι η πρώτη εικόνα από τη ζημιά σε καλλιέργεια στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχής. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑ που βρέθηκαν χθες στην περιοχή. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα αρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών του Λιμένα Βόλου. Ο Οργανισμός Λιμένος παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμύρων ευρώ.

έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Ο Κάρτης Αναγνώστου υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Φωνή διαμαρτυρία των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχωση των υπηρεσιών, μετακινήσεις για την διάλειψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλαιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη για τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου βαθμού επιμελητή Α, παρουσία του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία 2 παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου από το τμήμα της Λορέντζου Μαβίλη μέχρι και τη Ζωδόγο Πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα και για 5 μέρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στα 2 ρεύματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου εγκαινιάζεται η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων. Η Αλμία Μαγνησίας καταδικάζει τις εμφανίσεις φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή με στόχο σχολεία του Βόλου και ζητά τη σύλληψη και τιμωρία όσων προωθούν τέτοιες πρακτικές. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των σχολείων και ανάπτυξης δράσεων δημοκρατικής παιδείας με τη νέα σχολική χρονιά. Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στην Μιχαέλα Ποπόλη για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης 2026 που διεξήχθη στο Νόβισα της Σερβίας. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. 2 από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το προσεχές τρίμερο σήμερα και αύριο στην πόλη, το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή διοργανώνεται και το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κορυφώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με τον περιπετειακό αγώνα δρόμου στην Κήτη του Ποινιού το διήμερο δράσεων για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, το οποίο διοργανώνει το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών Λάρισας, ο ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Λάρισας και ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΑ Έξοδος με κεντρικό σύνθημα «Δεν είναι ελευθερία να ψάχνεις τη φυγή, σκέψου, ονειρέψου, πάλεψε». Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζηνάσιου την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο κυποθέατρο του Αλκαζάρ. Ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με ερμηνευτές τη γυναικεία χοροδία Indonation και 10 μελές ορχιστρικό σύνολο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ήταν 26 Ιουνίου του 1964 όταν οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το It's All Over Now. Το τραγούδι είναι η δημιουργία του Bobby Womack και το είχε ηχογραφήσει πρώτος λίγες εβδομάδες νωρίτερα με το συγκρότημα The Valentinos. Ο Sam Cooke ήταν εκείνος που τον έπεισε να δώσει την άδεια στους Rolling Stones να το ηχογραφήσουν παρά τις δικές του ενστάσεις. Η διασκευή των Rolling Stones στο It's All Over Now είναι σήμερα η πιο γνωστή από όλες στο χώρο της μουσικής. Για τους Stones ήταν το πρώτο τους νούμερο ένα τραγούδι. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνήλθε το τηλεφωνικό μας κέντρο μετά την πτώση της τάσης που είχαμε και χάσαμε γιατί είναι ψηφιακά όλα. Έχουμε τον πρόεδρο του Διδακτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Στάθη Κουτσογιάννη, για να κλείσουμε λίγο, να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που λέγαμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα με κάποιους που ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Κύριε Κουτσογιάννη.
1: Ναι, κύριε Ιωσή, ναι.
0: Λέγαμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια άμεση σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του αυτού που θέλει την φροντίδα στο στόμα, τη στοματική του υγιεινή, με τον οδοντίατό του, έτσι δεν είναι? Και να είναι άμεσα διαθέσιμος, κάτι που εσείς τουλάχιστον εδώ το κάνετε.
1: Ακριβώς, πρέπει πάντα να υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και προπάντως σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον γιατρό και στον ασθενή, όχι μόνο στην οδοντική, αλλά γενικότερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά, περισσότερο για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε πριν, ναι, όπως οι πολίτες μας πήγανε σε γειτονικές χώρες, μπορεί να προέκυψαν διάφορα προβλήματα, επέστρεψαν μετά εδώ, πήγαιναν σε άλλους οδοντίατρους εδώ, Έλληνες, εδώ στην πόλη μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχει το ιστορικό, όταν υπάρχουν εργασίες, δυσκολεύεται κάπως. Πρέπει να ανοίξει ξανά την αρχή.
0: Πρέπει να συμμαζέψει τα συμμάζευτα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Μάλιστα. Πάλι έχουμε πρόβλημα με το τέτοιο. Να ξαναπάρουμε λίγο τον κύριο Κουτσογιάννη.

0: Τρίτη και φαρμακερία έχουμε τον πρόεδρο του Εταιρικού Συλλόγου Ελλάδας, τον κύριο Κουτσογιάννη. Κύριε Κουτσογιάννη.
1: Ναι, κύριε Γιατζό. Φαίνεται η τεχνολογία δεν μας βοηθάει.
0: Δεν βοηθάει. Δεν είναι η μέρα μας σήμερα. Τι να κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω για να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι όλοι μας πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωματική μας υγεία. Είναι, όπως είπαμε και πριν, μέρος της γενικότερης υγείας. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ασθενή, από τον ασθενή προς τον γιατρό του. Πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά έτσι, το στόμα μας, και δεν λέω τα δόντια μας, λέω το στόμα μας, έχει διαφορά. Και από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, ο θεσμικός ρόλος των οδευτικών συλλόγων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, όπως και η τήρηση του νόμου στην αδειοδότηση των χώρων όπου παρέχονται οδοντιατρικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι εκ των νου κάνευ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσογιάννη, για αυτή τη συμβουλία που είχαμε, έστω και σε δόσεις. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ο δρόμος έχει πάντοτε που διαβαίνουμε μια ιστορία να μας πει. Για την οδό Θουκυδίδου θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι μια κάθετος, μικρός δρόμος που ενώνει την οδό Τζαβέλα με την οδό Καραθάνου. Εδώ κάτω στη συνοικία των έξι δρόμων. Ο Νίκος ο Τάχατος βρίσκεται στην αλιά της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση. Όντως, μικρός δρόμος η οδός Θουκυδίδου, αλλά με πολύ μεγάλο και βαρύ όνομα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι τυχαία καθόλου η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη πρόσφατα από τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Θα εξηγήσουμε και λίγο εν συντομία τι είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη. Θουκυδίδης ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών. Και γιατί είναι ο Θουκυδίδης ο ιστορικός όλων των εποχών ο καλύτερος? Διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια σκηνή ο οποίος προσπάθησε να καταγράψει την ανθρώπινη ιστορία με αυστηρά επιστημονική λογική μέθοδο, αφαιρώντας δυσιδαιμονίες, μύθους, επέμβαση θεών, αλλά να εστιάσει στις ανθρώπινες πράξεις. Περιέγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης από το 431. Ο πόλεμος κράτησε 27 χρόνια μέχρι το 404 με ήττα της Αθήνας. Ο ίδιος γράφει τον πόλεμο από το 431 που ξεκινά μέχρι το 411, ζει όμως μέχρι το 399 και επιστρέφει, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος, στην Αθήνα. Τι 2-3 σχόλια βιογραφικά για να εισέλθουμε στην ουσία της ιστορίας του. Θα γεννηθεί το 460 στην Αθήνα, θα την αγαπήσει υπερβολικά την Αθήνα ως πατρίδα του, από πλούσια αριστοκρατική οικογένεια στο Δήμο Αλιμούντα, το σημερινό Άλυμο της Αθήνας, και θα λάβει πολύ καλή μόρφωση από τον φιλόσοφο Αναξαγόρα, θα συνδεθεί με τους σοφιστές, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των σοφιστών στην καταγραφή της ιστορίας. Θα συνδεθεί και είναι πολύ προσωπικός φίλος του Περικλή, του ηγέτη της Αθήνας. Το 424, ενώ ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, θα αποτύχει να προστατεύσει την Αμφίπολη, πολύ σημαντική αποικία των Αθηναίων που τη χρειάζονται, ειδικά για την ξυλία που τους παρέχει για τα πλοία τους. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα βρουν ευκαιρία και θα τον εξορίσουν. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια θα τα αφιερώσει στη συλλογή των πληροφοριών και στην καταγραφή της ιστορίας. Και θα μας παραδώσει στην αιωνιότητα ένα έργο μοναδικό που εξηγεί ακόμη και σήμερα πολιτικές πράξεις μεταξύ κρατών.
0: Από το οποίο όμως ωστόσο δεν φαίνεται εμείς ως Έλληνες να διδασκόμαστε, έτσι δεν είναι, κύριε Τάχατε?
1: Ένα παράδοξο, διδάσκεται, διαβάζεται, αναλύεται.
0: Και σε στρατιωτικές ακαδημίες, έτσι δεν είναι?
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Ειδικά από τις στρατιωτικές ακαδημίες και από τους πολιτικούς. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική θα διαβάσει το Κηδίδη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βενιζέλος είχε κάνει μια μετάφραση δική του, υπάρχει μετάφραση του Βενιζέλου του Θουκυδίδη και τον είχε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές. Όπως είπατε και πρόσφατα, ο Κινέζος πρόεδρος τον επικαλέστηκε, μην πέσουμε, λέει, στην παγίδα του Θουκυδίδη. Κατά του Θουκυδίδη, ο πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι απλά ένας πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Είναι ένας πόλεμος που κάθε ελληνική πόλη στον τότε γνωστό κόσμο, έτσι, πήρε μέρος.
0: Έχει εμπλακεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακριβώς.
1: Είτε με τον ένα ή τον άλλο πήρε μέρος. Αυτός ο πόλεμος δυστυχώς κατέστρεψε τον ελληνικό κόσμο. Καμία πόλη από τις δύο δεν μπόρεσε να αρθοποδήσει μετά. Θα έχουμε λίγο αργότερα την άνοδο της Στίβας για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ναι, με Πελοπίδα και Επαμινώδα. Και θα ακολουθήσει μετά η ενοποίηση του ελλαδικού χώρου από τον Φίλιππο και αργότερα τον Αλέξανδρο και την εκστρατεία προς την Περσία. Στην ουσία κατέστρεψε τον ελληνικό κόσμο. Είναι ένας εμφύλιος ο οποίος που εστιάζει ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης είναι φοβερά αντικειμενικός. Σας είπα ότι τη λατρεύει την Αθήνα, την είδε καθώς μεγάλωνε ως παιδί σε όλο της το μεγαλείο, να χτίζεται με τον Παρθενώνα, με όλα αυτά τα αριστουργήματα της Ακρόπολης, να αναπτύσσεται ως δύναμη. Αυτό όμως οδήγησε σε μια αλαζονία τους Αθηναίους. Και αυτή η αλαζονία τους, ότι μπορούν να επιβάλλουν το δίκαιό τους στρατηγικά και οικονομικά σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, τους οδήγησε να δημιουργήσουν ένα φόβο στους Σπαρτιάτες, οι οποίοι αποφάσισαν να χτυπήσουν την Αθήνα πριν γίνει πάρα πολύ εξαιρετικά δυνατή. Αυτή είναι η λεγόμενη παγίδα του Κηδίδη. Χτυπάς τον εχθρό πριν αυτός γίνει εξαιρετικά δυνατός και μετά δεν μπορείς να τον νικήσεις.
0: Είναι η θεωρία του, του προληπτικού χτυπήματος, για την οποία γίνεται λόγος και... Μάλιστα.
1: Πριν προλάβει να γίνει πολύ δυνατός. Αυτό κάνανε οι Σπαρτιάτες προς τους Αθηναίους. Εν συντομία, κρατάμε τρία σημαντικά πράγματα από τον Θουκυδίδη που μπορούν να γραφτούν εκατομμύρια βιβλίων και έχουν γραφτεί γύρω από αυτά. Το πρώτο είναι ο πολιτικός ρεαλισμός, τον οποίο περιγράφει όταν αναλύει το διάλογο μεταξύ Αθηναίων και των κατοίκων της Μήλου. Η Μήλος είναι απικία των Λακεδαιμονίων, συνεπώς, αλλά είναι νησιωτικό, κράτος. Αποφάσισε κατά τη διάρκεια του πολέμου να παραμείνει ουδέτερη. Ούτε από τη στιγμή που είναι απικία Λακεδαιμονίων να πάει στους Λακεδαιμόνες, αλλά ούτε και ως νησιωτικό κράτος να συνεισφέρει στους Αθηναίους. Το 16ο έτος του πολέμου, οι Αθηναίοι με μεγάλη ναυτική μοίρα εκστρατεύουν εναντίον της Μήλου για να την φέρουν στην αθηναϊκή ηγεμονία. Εκεί ακολουθεί ένας διάλογος, είναι ένας διάλογος που καταγράφεται από τον Θουκυδίδη, όπου οι Αθηναίοι, οι Μήλοι επικαλούνται το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της ηθικής, ότι είναι δικαίωμά τους ως χώρα να παραμείνουν ουδέτεροι στον πόλεμο. Και οι Αθηναίοι επικαλούνται το δίκαιο του ισχυρού. Οι ίδιοι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια του διαλόγου λένε ότι όπως μπορεί κανείς να υποθέσει ακόμη και από τους θεούς ή να παρατηρήσει στη φύση, οι άνθρωποι ακολουθούν πάντα έναν απόλυτο νόμο που υπάρχει στη φύση. Όποιος έχει την εξουσία την επιβάλλει στους αδύνατους. Αυτό είναι η λογική των Αθηναίων, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι παραβιάζουν κάποιο θεϊκό νόμο, αλλά ότι εφαρμόζουν ένα νόμο της φύσης. Αυτό είναι ο νόμος της φύσης, λέει. Ο δυνατός επιβάλλει, ο αδύνατος υποφέρει ό,τι μπορεί να αντέξει. Είναι ο απόλυτος πολιτικός ρεαλισμός. Επιγραμματικά να το πω...
0: Και πώς αντανακλώνται όλα αυτά στη σημερινή μας εποχή, ε?
1: Κοιτάξτε, όταν βλέπετε μια χώρα, μάλλον να το πω επιγραμματικά, όταν μια χώρα είναι πολιτικά και στρατιωτικά και οικονομικά ανίσχυρη, δεν είναι δίκαιη, λέει ο Θουκυδίδης. Και όταν ακούτε μια χώρα να επικαλείται συνέχεια το διεθνές δίκαιο, την ηθική, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε αυτή η χώρα δεν είναι ούτε δυνατή στρατιωτικά, ούτε οικονομικά. Αυτός είναι ο πολιτικός ρεαλισμός. Εφαρμόστηκε από τον Θουκυδίδη σε όλες τις ιστορικές περιόδους, αν δείτε, και μέχρι και σήμερα ο ισχυρός επιβάλλει τη δύναμή του.
0: Έχουμε παραδείγματα άλλωστε.
1: Πάρα πολλά.
0: Εξόφθαλμα κιόλας. Ναι, ακριβώς. Πώς από την αρχαιότητα, από την εποχή του Θουκυδίδης, πόσο διαχρονικός είναι το πέρασμα των αιώνων?
1: Ο Θουκυδίδης το ήξερε και στην εισαγωγή του βιβλίου του γράφει ότι αφήνω ένα έργο, εύχομαι το έργο μου να είναι κτήμα εσαΐ στους αιώνες, ώστε οι άνθρωποι να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη, λέει, γιατί η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Εμείς όχι μόνο έχουμε επαναλάβει τα ίδια λάθη, πολλές φορές τα επαναλάβουν και σε χειρότερο βαθμό.
0: Έτσι.
1: Από ό,τι γίνανε εκείνη την εποχή που καταγράφει ο Θουκυδίδης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι απόλυτα διαχρονικός και μπορεί να εξηγήσει ο Θουκυδίδης και αυτά που ζούμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό άλλωστε τον επικαλέστηκε και ο Κινέζος πρόεδρος κατά την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είναι στην παγίδα του Θουκυδίδη. Αλλά έχουμε δει και παραδείγματα και σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Ο ισχυρός επιβάλλει η θέλησή του. Αυτό ισχύει, λέει ο Θουκυδίδης. Διδάσκεται ο πολιτικός του ρεαλισμός σε όλα τα πανεπιστήμια. Ο διάλογος Αθηναίων και Μηλίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας...
1: που κρατάμε είναι όταν ξέσπασε ο λοιμός στην Αθήνα το 431 χρόνο μετά την κήρυξη του πολέμου, όπου αφάνησε μια αρρώστια στην Αθήνα, ξεκίνησε από τον Πειραιά, μέσω των μακρού τυχών πέρασε στην πόλη της Αθήνας. Η Αθήνα εκείνη από εκεί πολιορκούνταν από την ξηρά, από τους Σπαρτιάτες. Συνεπώς υπάρχει ένας συνοστισμός μες στην πόλη. Ο λοιμός που ακόμη σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί απόλυτα ποια αρρώστια ήταν, είχε προέλθει από την περιοχή της Αφρικής μέσω των εμπορικών πλοίων, έχει φτάσει στην Αθήνα, αφάνισε περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού της Αθήνας. Αν υπολογίσουμε ότι η Αθήνα εκείνη την εποχή είχε περίπου 300.000 κόσμο, θα σκότωσε περίπου 100.000 κόσμο. τα συμπτώματα ήταν πολύ έντονα, δίχας, αιμορραγίες από τα μάτια, που υψηλούς πυρετούς εξανθήματα κατέληγαν στο θάνατο. Τι κρατάμε από την περιγραφή, όπως κάνει ο Φουγκηδίδης για τον λοιμό. Κρατάμε το πώς συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι σε μια κατάσταση που πολλές φορές ξέρουν είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ σύντομα θα οδηγηθούν στο θάνατο. Ο Φουγκηδίδης περιγράφει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έπαψαν να τηρούν τους νόμους, γιατί έλεγαν ότι από τη στιγμή που σε λίγο θα πεθάνουμε και η αρρώστια θα μας αφανίσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε και να υπακούμε σε νόμους. Συνεπώς έγιναν άδικοι. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές οι άνθρωποι υπακούν στους νόμους από φοροφόγο της τιμωρίας, όπως το λέει ο Φουγκηδίδης. Κάποιοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί από τους γείτονές τους ή από φίλους τους, βρήκαν την ευκαιρία και πήραν εκδίκηση σκοτώνοντάς τους, γιατί ούτως ή άλλως σε λίγο θα πεθάνουν. Συνεπώς θα βρω το δίκαιό μου όπως το θέλω. Άρα ξύπνησε ο λοιμός, άγρια ένστικτα, τα οποία οι άνθρωποι είχαν καταπιεσμένα μέχρι εκείνη την εποχή. Υπήρξε επίσης μια θρησκευτική αβεβαιότητα. Ο κόσμος έπαψε να πιστεύει τους θεούς. Γιατί έβλεπε ότι ναι, προσευχόμαστε, πιστεύουμε, αλλά πεθαίνουμε. Συνεπώς υπήρξε λίγο μια κρίση του θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Σπαρτιάτες, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι να τους καίνε. Να αερίζουν τα σπίτια τους, να πλένουν τα χέρια τους πολύ καλά, να εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και τους νεκρούς τους καίγανε. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Σπαρτιάτες, βλέποντας τόσες πολλές φωτιές στην Αθήνα, λύσαν την πολυεδρία και φύγανε, γι' αυτό και δεν κόλλησε την Αθήνα κανένας Σπαρτιάτης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάχα, να κλείσουμε, ναι, ακριβώς, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω, σύντομα, για να κουβεντιάσουμε έτσι για άλλον έναν δρόμο που έχει κάτι να μας πει. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τη σκητάλη παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας για την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στους 200.000 οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιερα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρόμιο. Δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμή τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα $74 το βαρέλι. Κοντά στα $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι κομπή πολιτικό ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και από χθες τα social media, από χθες το μεσημέρι και μετά τα social media, οι ιστοσελίδες, οι ενημερωτικές και όχι μόνο, τηλεοπτικοί σταθμοί αφιερώνουν χρόνο και χώρο στους μεγάλους επιτυχόντες των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Τα παιδιά που τα κατάφεραν και παίρνουν ένα εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, επιπονή και ψυχοφθόρα, θα λέγει κανείς, αυτή των πανελλήνιων εξετάσεων. Μια διαδικασία που το πολιτικό σύστημα της χώρας, τουλάχιστον μεγάλο τμήμα του, θεωρεί ότι πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, ότι πρέπει να υπάρξει ένα άλλο σύστημα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο δεν θα δίνει τόση έμφαση όσο δίνει αυτό το συγκεκριμένο στην αποστήθηση. Και να αποσυνδέσει τέλος πάντων τις εγκύκλιες σπουδές που λέμε, σπουδές της βασικής εκπαίδευσης, από μια διαδικασία ανταγωνισμού για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος των εγκύκλιων σπουδών είναι η διαμόρφωση πολιτών με κριτική σκέψη και όχι προετοιμασία εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αυτό το επισημαίνουν και άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδαγωγική, και άνθρωποι που κινούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά τέλος πάντων, πολλές φορές έχει μπει στο τραπέζι του διαλόγου και της συζήτησης η αναγκαιότητα αυτή, δηλαδή να ξαναδεί το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία ένα διαφορετικό τρόπο εισαγωγής, ο οποίος βέβαια είναι αδιάβλητος και αντικειμενικός και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ίσως μαζί με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ είναι ό,τι πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής και εξέλιξης υπάρχει στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαμε. Πολλές φορές το πολιτικό σύστημα έχει μιλήσει για αυτή την αναγκαιότητα, ωστόσο κανείς δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας τέτοιας εξέλιξης, μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, γιατί για μεταρρύθμιση πρόκειται. Όπως και να έχει, χαρακτήρα στα παιδιά τα οποία εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μήνυμα προς όσους δεν τα κατάφεραν είναι ότι τίποτα δεν σταματά και τίποτα δεν τελειώνει εδώ.

σημαντικές επιτυχίες και στα από τα σχολεία της Λάρισας, το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό. Ξεχωρίζουμε δύο επιτυχίες. Της Ιωάννας Παπακώστα, η οποία συγκέντρωσε 19.780 μόρια. Ένας πολύ υψηλός αριθμός. Από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη και του Γιώργου Ντόβα, ο οποίος συγκέντρωσε 19.620 μόρια από τα εκπαιδευτήρια Ράπτου. Ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες και στα δημόσια σχολεία της Λάρισας, της Περιφερειακής Ενότητας. Επαναλαμβάνουμε συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά. Λοιπόν, στα δικά μας, εννοώ στα πολιτικά και στα αυτά που απασχολούν την επικαιρότητα. Βεβαίως στη Βενεζουέλα είναι στραμμένα τα μάτια της διεθνούς κοινότητας για τη μάχη που δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τις φωνικούς σεισμούς 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή. Στους 235 οι νεκροί,

Μέχρι στιγμής πάρα πολλοί τραυματίες, χιλιάδες. Η διεθνής κοινότητα έχει ανταποκριθεί και στέλνει βοήθεια. Υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίοι κάνουν λόγο για ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των 10.000.

άλλο μεγάλο μέτωπο διεθνές στο θέμα του διαλόγου και της, των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα που εκπέμπει ο Ουάσιγκτον είναι ότι η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να συναυθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Και εκφράζει ανησυχία η Ουάσιγκτον για το απόλυτο χάος που θα προέκυπτε, που θα ενέσκυπτε, αν η Τεχεράνη επέβαλε πράγματι τέλη για κάθε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όπου φορτηγό πλοίο χθες υπέστη επίθεση. Η αναστολή των εχθροπραξιών πάντως έχει επιτρέψει να ξαναρχίσει κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Έχουν καταγραφεί 70 διαλεύσεις πλοίων από τις σχετικές πλατφόρμες. Μικρότερος, σαφώς μικρότερος από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Μετά τη χθεσινή επίθεση που είχαμε επαναλαμβάνω σε πλοίο που περνούσε από την περιοχή, από τα στενά του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, ενώ είχαν υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα νωρίτερα. Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά. Το θέμα είναι να μένουν χαμηλά, να υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες

Φεύγουμε από τα διεθνή, πάμε στα εσωτερικά. Πάμε στα πολιτικά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Αναμένονται οι δημοσκοπήσεις πάλι στις επόμενες ημέρες. Ενώ βεβαίως και το θέμα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα πούμε μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μόλις τώρα.

Λοιπόν, να πούμε ότι σε κυβερνητικό επίπεδο ετοιμάζονται, φίλες και φίλοι, για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίες για το τι μπορεί να σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός ως ανακοινώσεις, ως εξαγγελίες στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Επαναλαμβάνω, στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των Ηγενείων. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι, σε πληροφορίες έγκυρες κατά την άποψή μας, ότι θα έχουμε μεταξύ άλλων στοχευμένα μέτρα και εξαγγελίες για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει, βλέποντας, διαπιστώνοντας. Ο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει, βλέποντας, διαπιστώνοντας,

αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γι' αυτό τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τους υπεύθυνους των σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια που αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, σε αντιπολίτευση, στο Πασόκ είχαμε τις διήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου και το μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας και στην ουσία του εξέπεψε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το καλέτζι της Αχαΐας, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Παπανδρέου. Και με την εμφάνισή του αυτή, τι έκανε? Εμφανίστηκε ως ο γνήσιος διάδοχος της πολιτικής κληρονομιάς του ιδρυτή του Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε χθες συνέντευξη τηλεοπτική στο τηλεοπτικό σταθμό Αλφα και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ. Με μια καλή δημοσιοπική εικόνα, ο κύριος Τσίπρας στην ουσία επανέλαβε αυτή τη σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όποιοι θέλουν μπορεί να έρθουν, αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις. Είμαστε ευπρόσδεκτοι και ανοιχτοί σε όλους. Είναι ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να έρθουν, αλλά χωρίς γαλόνια και προκρατημένες θέσεις στο νέο εγχείρημα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση των τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και το Σάββατο τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος με τη συμμετοχή 300 και πλέον ανθρώπων. Είμαστε εν αναμονή νέων δημοσκοπήσεων. Θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε να τη σχολιάσουμε προφανώς. Η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων με τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Αντώνης Παπανικολάου από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας κατέκτησε την κορυφή των Πανελλαδικών συγκεντρώνοντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική, ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του Ιατρική Αθηνών, όπως δήλωσε, η επιτυχία ήρθε μέσα από συστηματικό διάβασμα και ισορροπία με την προσωπική ζωή. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον παγαστικό. Στο αυτό φοροδηγείται εκ νέου σήμερα το μεσημέρι 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρατούσε επί ώρες όμερο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία.

παράβαση νομοθεσίας περιόπλων αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Από καρδιωτική πρώτη εικόνα από τη ζημιά σε καλλιέργεια στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχής. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιά σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑΤ. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα ρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών του Λιμένα του Βόλου. Ο οργανισμός παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Φωνή διαμαρτυρία των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχους των υπηρεσιών μετακινήσεις για την κάλυψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλαιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το εργατικό κέντρο Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου. Είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία δύο παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του, με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμό 74.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών, με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου στο τμήμα από Λορέντζου Μαβίλη μέχρι τη Ροδόχου Πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα Παρασκευή και για 5 μέρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας ορκημάτων και στα δύο ρεύματα. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου εγκαινιάζει τη νέα πισίνα στο πάρκο του Αγίου στο Δήμο Τρικαιών. Η Δημοτική Αρχή της Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Μιχαέλα Ποπολή για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης που διεξήχθη στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Σήμερα στις 9 παρατέτα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνής Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. Δύο από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το προσεχές τρίμερο. Σήμερα και αύριο στην πόλη το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι την Κυριακή διοργανώνεται το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κορυφώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με τον περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτου Πηνιού το διήμερο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το οποίο διοργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών Λάρισας, ο ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Λάρισας και ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΑ Έξοδος. Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζηνάσιου την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Κεποθέατρο Αλκαζάρο. Ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με ερμηνευτές στη γυναικεία χοροδία Indonesian και δεκαμελές ορχιστρικό σύνολο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 39 λεπτά μετά τις 9. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πολιτικών εφημερίδων. Εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Το λέγαμε χθες το πρωί, το συζητούσαμε, το σχολιάζαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά. Γιατί επανέρχεται το θέμα της προμήθειας των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Στα υπόλοιπα θέματα, το χρονικό της θανάσιμης εμπλοκής στην Καλλιθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Χθες το πρωί η εικόνα που είχαμε ήταν ότι πρόκειται για οπαδική βία με, οπαδικό υπόβαθρο. Τελικά δεν πρόκειται για τέτοιου. Φαίνεται ότι υπομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Δεκαπέντε χρονών το θύμα. Τραγικό, τραγικό. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Μια φωτογραφία από την περιοχή που επλήγει από τους δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού. Τα αναμενόμενα, έτσι. Η ευλογιά που χτύπησε την κτηνοτροφία μας, την προβατοτροφία. Ήρθε η ώρα το τίμημα αυτό να περάσει, αυτές οι απώλειες να περάσουν και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα τυροκομικά προϊόντα. Εφημερίδα Τα Νέα. ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Γάμπα πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Και τέταρτο πεδίο, σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς. Σε αρχαία ελληνικά, ιστορία, μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. 7,5 βαθμοί ρίχτερ στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μια ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, αδιέξοδα. Το θέμα από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπει να μην υπάρχει διέξοδο στην πολιτική του πορεία μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας όμως τονίζει ότι δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας και συμφωνίας με συντεταγμένα κόμματα, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά Φάμελου. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Πιαρακάκης ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη, ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Πάμε στην απογευματινή και εδώ το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, πανελευθερία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά, οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δέδιας στη σχολή δοκίμων. Φόβη για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. ΔΕΗ από τον Λιγνίτη στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Υδρογονάνθρακες σαρώνουν δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες. Ξεκρέμαστε 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης τα προγράμματα αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης.
επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ο ίδιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για να μην εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του. Γιατί δεν τον διώχνει ο Κυριάκος όπως είχε κάνει το Πασόκ με την Καϊλή. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές, ελάχιστοι αρίστευσαν. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ασανσέρ οι βάσεις στον ΟΑΗ, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους, από τους υποψηφίους. Τις πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές, σταθερά ψηλά οι ιατρικές, μικρή η άνοδος στα πολυτεχνία. Πρώτο πεδίο, βατερλότερχια. Δεύτερο πεδίο, φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη. Τρίτο πεδίο, μοιραίο μάθημα βιολογία. Στο τέταρτο πεδίο, κόφτης οι αρχές οικονομικής θεωρίας. Κάτω από το 8,4 αναμένεται 100% ΕΒΕ. Το κόστος για Αμερική και ολική ανακαίνιση, οδηγίες για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους, υπόσχεται ο Τσίπρας. Και Βενεζουέλα, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκης Εξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Για κατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού, εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Υπόσχεση Τραμπ στην Τουρκία για τα F-35. Και στον Άριο Πάγκο προσφεύγει ο κ. Σταυραμόπουλος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κωδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτορα στο Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης, κομμένες οι γέφυρες προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά αποφόρησε το ΣΥΡΙΖΑ, σπίδα της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελος. Πανελλαδικές, άνοδος ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές. Ριζοσπάστης. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας απαντάμε, αγώνας με πιο δυνατό ΚΚΕ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κώδικας, νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Με μεγάλο ενδιαφέρον, η ημερίδα για το μεταναστευτικό προσφυγικό, διατμηματική επιτροπή του ΚΚΕ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τέταρτο στην Άγκυρα του Προέδρου, τον είπα με τον Σουλτάνο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενος στα συντρίμμια. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση. Εκλογή αιρετών σε ένα γύρο προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και πάμε στο μανιφέστο με το οποίο ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Η έδρα κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη Λιγερίδη. Αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος στηρίζει Τσίπρα, πειρά από παπά Πολάκη και Δούρου. Επίσης, συνέντευξη Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η συμμετοχή μου στη ΜΚΟ ελέγχθηκε και κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Είχαμε την δημοσιοποίηση δύο πολύ σημαντικών αναλύσεων από τη Διανέωση, τον οργανισμό Διανέωση, με αντικείμενο την ενημέρωση, την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε ειδήσεις στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, από το 2016, πώς επηρέασαν οι πολλές κρίσεις της περίοδου, η οικονομική κρίση, η πανδημία και η πόλεμη, το τρόπο που διαβάζουμε τα νέα. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να ρίξει φως η έρευνα. Η πρώτη έρευνα στην οποία θα ασχοληθούμε, θα πούμε μερικά στοιχεία, σκιαγραφεί την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα τη δεκαετία, όπως είπαμε, 2016-2026. Εξετάζει την υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τις ειδήσεις, την άνοδο των κοινωνικών δικτύων ως πηγή ενημέρωσης και βασίζεται σε στοιχεία του Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Την παρουσιάζει, την υπογράφει την έρευνα ο κύριος Αντώνης Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι αναδιερωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστημίο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Reuters. Λοιπόν, αυτή η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση 11 ετήσιων δημοσκοπήσεων του Ινστιτούτου Reuters στο Πανεπιστημίο της Οξφόρδης για την ενημέρωση στο διαδίκτυο από το 2016 έως και σήμερα. Λοιπόν, τι προκύπτει? Προκύπτει μειωμένο ενδιαφέρον για τις ειδήσεις, αφού 7 στους 10 Έλληνες χρήστες του διαδικτύου δήλωναν ότι ενδιαφέρονται πολύ ή πάρα πολύ για τις ειδήσεις στο διάστημα 2016-2021. Αυτό το ποσοστό έχει πέσει πλέον στο 47% στο διάστημα από το 2023 μέχρι και σήμερα. Περίπου στο 70% το 2016-2021. Ίσως και γιατί ήμασταν μέσα στην κρίση και οι άνθρωποι ζητούσαν ενημέρωση. Κάτω από το 50%, 47%, από το 2023 έως και το 2026. Στο ερώτημα αν ενδιαφέρονται για τις ειδήσεις. Το 2026 το 19% δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται καθημερινά. Ενώ για άτομα κάτω του 35 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 37%. 16% σχολιάζουν ειδήσεις κάτω από τις αναρτήσεις στα social media το 2026. Το ποσοστό αυτό το 2016 ήταν 33%. Μόνο το 8% των Ελλήνων πληρώνει για ειδήσεις στο διαδίκτυο με συνδρομές έγκυρα μέσα ενημέρωσης. 3 στους 4 ερωτηθέντες του 2025 απάντησαν ότι καμία από τις προτινόμενες επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη πρόσβαση σε περισσότερα του ενός μέσα, επιπλέον μη ειδησιογραφικές υπηρεσίες ή ευέλικτη τρόπη πληρωμής, δεν θα τους ενθάρρυνε να πληρώσουν για ενημέρωση. Και 8 στους 10 δηλώνουν σήμερα, το 2026 δηλαδή, ότι αποφεύγουν ενεργά την ενημέρωση μερικές φορές ή συχνά. Ένα στους 3, το 35%, δηλώνει το 2026 ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50% στις ηλικίες 18 με 44 ετών. Ποιες πλατφόρμες όμως είναι πιο δημοφιλείς για ενημέρωση στην Ελλάδα? Το Facebook κατά 44%, το 2016 ήταν στο 68%, 30% δηλώνει το YouTube, 21% δηλώνει το Instagram. Στην ηλικιακή κατηγορία έως 24 ετών, το 41% δηλώνει Instagram, το 35% TikTok, το 31% YouTube και μόλις το 22% το Facebook, το οποίο 10 χρόνια πριν ήταν στο 75%. Επίσης, το 32-52% των χρηστών, ανάλογα με την πλατφόρμα, δήλωναν το 2023 ότι δίνουν προσοχή σε ειδήσεις από προσωπικότητες των social media. Η χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στη χώρα μας διατρέχει όλες τις δημογραφικές ομάδες χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Thank you.
Λοιπόν, αυτά από τα ενδιαφέροντα στοιχεία, παραλαμβάνω, δημοσιοποίησε η Διανέωσης. Είναι μια έρευνα για την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα από το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Την υπογράφει ο κ. Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Όσοι θέλετε μπορείτε να τη βρείτε την έρευνα στο διαδίκτυο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο Δημήτρης Τσολάκης, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Τη σκητάλη παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Όλες οι εξελίξεις σε επίπεδο Θεσσαλίας το επόμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι. Στο συντονισμό της εκπομπής θα είναι η Μίνα Μαυρογιάννη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλήλεις της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου κατεγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμιναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Μια προσευχή για το λαό της Βενεζουέλας, κυρίες και κύριοι, και για την καταστροφή, την απόγνωση την οποία βιώνει μετά τα φωνικά Ρίχτερ, τον φωνικό δίδυμο σεισμό 7,3 και 7,5 που άφησε πίσω του βιβλικές εικόνες καταστροφής. Είναι απόκοσμα τα πλάνα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έρχονται. Μια πόλη φάντασμα δείχνουν, ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη που δίνεται στα ερείπια, προκειμένου να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν όσοι είναι ακόμη ζωντανοί. Περισσότεροι από 200 είναι νεκροί, σύμφωνα έτσι με τον επίσημο απολογισμό. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, 30.000 πολίτες αγνοούνται και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων είναι δραματικές όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Λοιπόν, μια προσευχή για το λαό. Να πω ότι από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, παρά το όλες τις σχέσεις των δύο χωρών, έτσι, τα χρόνια διπλωματικής σύγκρουσης και αυτή την επιχείρηση που είχαμε παρακολουθήσει σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, είναι από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν για βοήθεια. Αλλά η Γαλλία, επίσης η Ελβετία, η Γερμανία, όλος ο κόσμος καταφθάνουν, κυρίες και κύριοι, σωστικά συνεργεία, καταφθάνει βοήθεια. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο έτσι στο Earth News και στη συνέντευξη του κύριου Παναγιώτη Καρίδη. Χριστό μου, θα μπορέσουμε λίγο, ο Χριστός ο Μαμάτσιος είναι απέναντί μου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα στην εκπομπή Newsroom. Μιλάω ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών.
1: Από τη μέση κιόλας, από το κέντρο βάρους.
2: Ναι.
0: Πώς χτυπήθηκαν οι κατασκευές.
2: Κάτω ο σεισμός.
0: Για να τον ακούσουμε για λίγο.
2: Δεν ξέρω πώς να το δείξω.
1: Μια χαρά το δείχνετε, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
2: Χτύπησε από κάτω και το κτίριο κατέρευσε. Δηλαδή έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές μορφές δράσης του σεισμού, δύο εντελώς διαφορετικές μορφές βλάβης καταστροφής των κτιρίων.
1: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τραγικό. Βέβαια, έχουμε πει με τον κύριο Λέκα να πάμε επί τόπου μόλις ησυχάσουν λίγο τα πράγματα και ανοίξει το αεροδρόμιο, ελπίζουμε γρήγορα, γιατί έχει καταστραφεί και αυτό, και να δούμε από κοντά, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι θα διασωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι και ζητούν βοήθεια. Κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε, είναι τραγικό.
1: Κύριε καθηγητά, έτσι τώρα, να κάνουμε μία σύγκριση, αν μπορεί να γίνει, για να καταλάβουμε αυτό το χτύπημα, αυτό το διπλό χτύπημα. Πώς μπορεί κάποιος έτσι να το χαρακτηρίσει, για να το κάνουμε, να το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο, τη δύναμη αυτού του χτυπήματος?
2: Κοιτάτε, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, είναι 200 τόσοι σεισμοί Χιροσίμας.
1: Εννοείται βόμβα, εννοείται Χιροσίμας.
2: Βόμβας Χιροσίμας.
1: 200 φορές πάνω.
2: 200 τόσες φορές πάνω, πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε είναι εντελώς διαφορετική, βέβαια, από πλευράς ενέργειας.
1: Ναι.
2: Όμως από πλευράς καταστροφής είναι κάπως διαφορετικό, διότι η ενέργεια της βόμβας της Χιροσίμας ήταν στον αέρα, ενώ τούτο είναι στο έδαφος. Και θα μπορούσα να πω ότι ετούτος εδώ, με την ίδια ενέργεια που είναι στο έδαφος, μάλλον φέρνει περισσότερες καταστροφές από ότι, βέβαια, θα μου πείτε 200 τόσες φορές βόμβα Χιροσίμας δεν άφηνε τίποτα. Πράγματι, αυτή είναι η σύγκριση, εν πάση περιπτώσει.
1: 200 φορές, σαν να είναι μια πάνω, σαν να είναι η ατομική βόμβα.
0: Μάλιστα. 200 φορές. Σαν να έπεσε 200 φορές ισχυρότερη από αυτή τη βόμβα που έπεσε στην Χιροσίμα. Τρομερό. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα εμείς κυρίες και κύριοι στα δικά μας, να δούμε, έτσι χαιρόμαστε πραγματικά όλοι που βλέπουμε αυτά τα χαμόγελα και αυτή την ανακούφιση, την ικανοποίηση στα βλέμματα, στα πρόσωπα των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και σε αυτούς και στους γονείς τους, οι οποίοι επίσης καμαρώνουν πάρα πολύ. Γιορτάζουν διπλά τη μέρα αυτή, και οι γονείς και για τα παιδιά τους και για τον αγώνα αυτό τον οποίο δίνουν και οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στα παιδιά. Βεβαίως τα περισσότερα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά για την μεγάλη τους επιτυχία, το βήμα το οποίο κάνουν, ένα από τα πιο σημαντικά της όσον αφορά πάντα έτσι την πορεία τους στην εκπαίδευση, στη μέχρι τώρα ζωή τους. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν και να το δούμε σαν βήμα, έτσι ώστε ακόμα και αν όσοι δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά, να ξέρουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν την επόμενη. Ή επίσης και όσο σας, και αν σας ακούγονται κλισέ, κυρίες και κύριοι, όταν το λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό, από αυτή τη διαδικασία, άνθρωποι οι οποίοι είναι με σπουδές, με πτυχία στα χέρια, είναι επιτυχημένοι, ή άλλοι που έδειξε ότι τελικά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλο δρόμο, πιο πετυχημένο επαγγελματικά. Οι επιλογές είναι πολλές. Αρκεί να έχετε την ψυχραιμία να διαχειριζόμαστε και την ήττα και την νίκη. Θα μου πεις, το λες αυτό στα παιδιά 17-18 χρονών. Και όμως τα παιδιά είναι πολύ όρημα φέτος, φέτος λέω τώρα πια. Όχι. Ο Χρήστος που είναι πιο κοντά στην ηλικία, εγώ έτσι νομίζω, μωρέ Χριστό μου, ότι μπορούν τα παιδιά να διαχειριστούν καλύτερα τώρα την ήττα και... Άστο αυτό, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ, δεν ξέρω αν πρέπει να τη χαρακτηρίσω μαύρη σελίδα. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Δεν μπορώ, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, επαναλαμβάνουμε, δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική επιλογή στη ζωή μας, θα γνωρίσουμε, θα πέσουμε, θα σηκωθούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, είναι τραγικό ένα παιδί 15 χρονών να πέφτει νεκρό από μαχαίρι, γιατί είχαν διαφορές, δεν ξέρω, ήταν διαφορές για την ομάδα με άλλους συνομιλίκους, με άλλους νεαρούς τέλος πάντων αυτής ηλικίας. Δεν ξέρω, δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό. Τα παιδιά με τα μαχαίρια, με τις σιδηρογροθιές, να πέφτουν νεκρά στους δρόμους. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε και στο Βόλο, στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη μου, καλημέρα. Επικοινωνία με το Βόλο έχουμε. Φαντάζομαι θα έχουμε σε λίγο. Ελένη Μανώλη, μας ακούς?

Ναι, σε λίγο θα έχουμε την Ελένη μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι βεβαίως το θέμα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα είναι από τα θέματα τα οποία έτσι, από τα πρώτα θέματα στην εκπομπή μας. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα προβλήματα των πυροσβεστών, οι οποίοι πυροσβέστες, οι πρωταγωνιστές, βέβαια τους θυμόμαστε πάντα τα καλοκαίρια, είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν μάχη ώρες, μέρες, ατελείωτες στα πύρινα μέτωπα. Οι πυροσβέστες εδώ της Λάρισας υψώνουν για μια ακόμη φορά φωνή διαμαρτυρίας. Δεν αντέχουν άλλο, λένε, να έχουν να αντιμετωπίσουν έτσι τις ανάγκες της περιοχής, είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι τα συμβάντα τα καθημερινά, και ταυτόχρονα να αποδυναμώνονται με μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, είτε για πύρινα μέτωπα, αλλά και σε άλλου τύπου δράσεις. Λοιπόν, θα μας τα πει ο πρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Λάρισας στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έτσι παιδιά τα οποία πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες, εξετάσεις. Θα ασχοληθούμε και με τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο του Βόλου. Όμως νομίζω ότι μπορούμε, αν δεν είναι η Ελένη τώρα, αν δεν μας ακούει. Όχι. Λοιπόν, οπότε Χρήστο μου, να πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Να πάμε. Ολοκληρώνω την ταυτότητα της εκπομπής. Σήμερα είμαστε η Ελένη Μανώλη και εγώ. Δεν είναι μαζί μας η Δώρα Μητρέ και ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος. Ο Χρήστος ο Μαμάτσος και ο συνοτεχνικός μας. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα και στο τεχνικό μας το Βόλο. Και πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα κυρίες και κύριοι για όλους εσάς.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Ναι, η μέρα ανήκει στα παιδιά, τα οποία έτσι να γευτούν με όλη τους την ψυχή την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε όλοι περήφανοι για τα παιδιά αυτά, για όλα τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν και αν χρειαστεί θα ξαναπροσπαθήσουν. Καμαρώνουμε βεβαίως τα παιδιά τα οποία έτσι με υψηλές βαθμολογίες, πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες παρά έτσι τη δυσκολία των θεμάτων. Σε κάποια μαθήματα τα παιδιά κατάφεραν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες και η Ελένη Μανώλη φρόντισε να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Παπανικολάου, ο οποίος είναι ένα από τα παιδιά αυτά που επέτυχε πολύ ψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στον κύριο Παπανικολάου.
0: Είναι ο Αντώνης Παπανικολάου.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Παπανικολάου, Αντώνη Παπανικολάου, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω, καλημέρα.
1: Πολύ ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Παπανικολάου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στο δεύτερο γενέας Ιωνίας, λοιπόν, που περνάει στην Ιατρική Αθηνών, που ήταν και ο στόχος του από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι. Θα θέλαμε, κύριε Παπανικολάου, να μας πείτε λίγο για αυτή σας την προσπάθεια και πώς τέλος πάντων αποφασίσατε ότι θέλετε να γίνετε γιατρός. Έτσι, είχατε κάποια έμπνευση από κάποιον, συγγενή, μπαμπά? Τι σας έστρεψε σε αυτό το πεδίο?
2: Ναι, δεν έχω κάποιον συγγενή, η αλήθεια, που να είναι στον χώρο αυτό, να είναι γιατρός δηλαδή. Πάντοτε μου άρεσε και σαν επιστήμη κλάδος, αλλά μου αρέσει και το να βοηθώ τους ανθρώπους και επειδή έχω και συγγενείς με θέματα υγείας, έχω δει πόσο σημαντικό είναι το έργο ενός γιατρού και το να είναι κάποιος γιατρός καλός ή κακός, πώς επηρεάζει αντίστοιχα τη σχέση του ασθενούς με διάφορα θέματα.
1: Έτσι.
2: Οπότε αυτό κυρίως με ενέπνευσε.
1: Άρα λοιπόν υποθέτω ότι θα έχετε ξεκινήσει την προσπάθεια από νωρίς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι, ας πούμε, των τελευταίων μηνών ή της τρίτης λυκείου, ας πούμε?
2: Όχι, όχι. Νομίζω οι βάσεις έχουν μπει, δεν θα πω από το δημοτικό, αλλά εκεί πέρα γίνεται χτίζονται τα θεμέλια, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι από την πρώτη λυκείου πρέπει να ξεκινήσει, ναι, η προετοιμασία για μαθήματα όπως είναι η φυσική και η χημεία τουλάχιστον. Εκεί μπαίνουν, ναι, οι βάσεις.
1: Ωραία. Έχει σημασία λοιπόν το σχολείο, έχει σημασία η οικογένεια για να έχει ένα παιδί τη στήριξη για να κάνει αυτό που θέλει, ή στραφήκατε έξω, ξέρω εγώ, στα φροντιστήρια όπως λέμε και τα λοιπά, για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας? Και πόσο σημαντική ήταν αυτή η εξωτερική βοήθεια και αν θα θέλατε να συνεχιστεί αυτό το σύστημα?
2: Ναι. Θεωρώ ότι όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή και η οικογένεια που πιο πολύ στηρίζει στο, ναι, ψυχολογικό κομμάτι, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, γιατί περισσότερες ώρες είναι στο σπίτι, μελέτη μόνος ο υποψήφιος,
1: ναι,
2: αλλά θεωρώ ότι και το σχολείο και το φροντιστήριο και ο συνδυασμός αυτών των δύο ότι βοηθάει κυρίως, δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμός. Πόσο αλήθεια κάποιος πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένος και να βάλει πόσες δυνάμεις για να πετύχει κάτι τέτοιο? Γιατί ας πούμε οι βαθμολογίες που έχετε συγκεντρώσει στα μαθήματα πράγματι είναι πάρα πολύ ψηλές. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές, δεν είναι θέμα. Απλά πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να μπορεί να πετυχαίνει κάποιος τους στόχους του?
2: Εντάξει, χρειάστηκε προσπάθεια προφανώς και πολλές ώρες μελέτης, αλλά και η ξεκούραση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ήταν εξουθενωτικό και πιο πολύ και ψυχοφθόρο θα μπορούσα να πω. Ναι, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια να καταβληθεί για να το καταφέρει κάποιος. Και συνεργασία πολύ καλή με εκπαιδευτικούς τόσο στο φροντιστήριο όσο και στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ αρκετά σημαντικό κάποιος να πετύχει τους στόχους του γενικότερα στη ζωή, όχι μόνο αν αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιον άλλον στόχο, το θεωρώ εξίσου σημαντικό.
1: Τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας, στα άλλα παιδιά που δεν τα κατάφεραν να πετύχουν, ας πούμε, το δικό του στόχο? Και το λέω αυτό για το λόγο ότι σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η δική σας, όπως και των άλλων παιδιών που τα κατάφεραν, όμως η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί δεν το έχουν πετύχει. Κάποιοι μπορεί και να συνεχίσουν, δεν ξέρω, να ξανακάνουν την προσπάθεια ενώ του χρόνου. Κάποιοι όχι, μπορεί να απογοητευτούν. Ναι, μ' ακούει. Ο κύριος Παπανικολάου, έπεσε η γραμμή. Ναι. Ναι.

0: Ελένη, ο Αντώνης Παπα-Νικολάου είναι στην τηλεφωνική μας.
1: Δεν ξέρω αν έχει ακούσει την τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω καθόλου.
0: Να την πούμε ξανά. Λοιπόν, ναι, τι έχει να πει.
1: Απλά έλεγα κυρίως, ας πούμε, τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ενώ τους συμμαθητές που δεν τα κατάφεραν όπως εσείς, τι θα τους λέγατε, να συνεχίσουν, να το ξαναπροσπαθήσουν, να μην απογοητευτούν, γιατί είναι πολύ περισσότερα φυσικά τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν από αυτά που πέτυχαν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εντάξει. Θεωρώ αρχικά ότι δεν πρέπει να είναι σίγουροι ότι επειδή έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία από αυτή που υπολόγισαν ότι δεν θα περάσουν στη σχολή που θέλουν, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί αρχικά ακόμη βάσεις. Και μετά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που μπορεί στην τελική να είναι καλύτερα από αυτό που είχαν αρχικά κατά νου. Οπότε στην τελική αυτό να τους εξυπηρετήσει. Αλλά και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι αν έχουν την αντοχή να δώσουν μια δεύτερη φορά, να δουν τις δυνάμεις τους και πώς αντέχουν για δεύτερη φορά να περάσουν. Και κυρίως να εφαρμόσουν πράγματα τα οποία ήθελαν να αλλάξουν και την πρώτη φορά δεν είχαν τη δυνατότητα. Θεωρώ κάτι καλό. Πολλοί έχουν περάσει την σχολή που ήθελαν με δεύτερη φορά που έδωσαν.
1: Εσείς είχατε ποτέ διερευνήσει αυτό που λέμε το plan B σε περίπτωση που δεν μπαίναν, δηλαδή μια σπουδέ στο εξωτερικό? Λέμε τώρα, από την αρχή, από αυτό το επίπεδο. Γιατί στην πορεία μπορεί να επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, οι σπουδές στο εξωτερικό δεν ήταν καν ενδεχόμενο για μένα και για οικονομικούς λόγους, αλλά προτιμώ γενικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αν δεν περνούσε σε ιατρική στην Αθήνα, θα διάλεγα η άλλη πόλη. Αν δεν έπιανε γενικά την ιατρική σε βαθμολογία, θα πήγαινα. Αν έβρισκα κάτι που να με ενδιαφέρει, θα πήγαινα. Αλλιώς θα έδινε και εγώ δεύτερη φορά, πιστεύω.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ, γιατί έκανα και ερωτήσεις. Ίσως με τη λογική για να δω κατά πόσο τέλος πάντων ήσασταν αποφασισμένος να πετύχετε. Πολύ χαίρομαι που καταφέρατε τους στόχους σας που πετύχατε και που έχετε και τη δυναμική να συνεχίσετε, γιατί τα προβλήματα που θα συναντήσετε στην πορεία θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βρήκατε για να πετύχετε αυτό το μεγάλο στόχο. Καλή δύναμη, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Μπράβο σας, πολλά μπράβο. Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Έτσι. Πιθανόν δεν μας ακούει ο κ. Παπα-Νικολάου.
1: Δεν ξέρω γιατί πέφτει αυτή η γραμμή.
0: Ναι. Εντάξει, όλα καλά, τον ακούσαμε.
1: Και όλα τα παιδιά, ναι, πολύ ναι, δύναμη. Ναι,
0: χαίρομαι που άκουσα έτσι ένα παιδί κατασταλαγμένο, τι μπορεί, τι δεν μπορεί, τι θα έκανε με επιλογές κτλ. Σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια. Ελένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο θέμα. Έτσι, είπαμε, η μέρα αυτή ανήκει στα παιδιά, στους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων, σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και έδωσαν τον αγώνα τους. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να τους δώσουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, δίνοντας το λόγο στους αρμοδίους. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Στάικο. Ο κύριος Στάικος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε Στάι, και καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η μέρα ανήκει σε όλους όσους, στα παιδιά που συμμετείχαν, στους γονείς, στους καθηγητές τους. Έτσι, πραγματικά χαιρόμαστε βλέποντας τα χαμόγελα αυτών των παιδιών. Είμαστε δίπλα στα παιδιά τα οποία έδωσαν έκαναν την προσπάθειά τους, ίσως να μην τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Μπροστά τους όμως ανοίγονται και άλλοι δρόμοι, αλλά υπάρχουν και άλλες προσπάθειες επίσης. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση αρχικά, κύριε Στάικε, πώς θα αναμένετε να διαμορφωθούν οι βάσεις με αυτές τις βαθμολογίες. Έτσι, μια γενική εκτίμηση, όσο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοίταξε να δείτε, η αλήθεια είναι εκτιμήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και εγώ προσωπικά τις αποφεύγω. Γιατί η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής έχει δύο παράγοντες. Ένα, οι βαθμολογίες, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί, και δεύτερον, το τρόπος επιλογής των τμήματων από τους μαθητές. Δηλαδή, πώς θα επιλέξουν, πώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, ποιες θα είναι οι επιλογές των μαθητών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη, δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε μόλις κλείσει η πλατφόρμα για την οριστική υποβολή. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούμε να δούμε και τις βάσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας κάνω κάποια εκτίμηση ούτε κάποια πρόβλεψη.
0: Μπορούμε να πούμε πώς έγραψαν τα παιδιά φέτος.
1: Φαίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδόσεις τους, φαίνεται ότι θα ξεκινήσω με τις θετικές επιστήμες. Φαίνεται ότι έχουν γράψει, έχει αυξηθεί λίγο μέσος όρος σε σχέση με το 25, περίπου κατά μία μονάδα.
0: Ναι.
1: Τα μαθήματα που δείχνουν να έχουν καταφέρει καλύτερες επιδόσεις είναι η φυσική και τα μαθηματικά, ενώ στη χημεία δεν υπήρχε μια υποχώρηση σε σχέση με το 25, όπως και στην ελληνική έκθεση. Mm-hmm. Στο πεδίο των σπουδών υγείας, πάλι η φυσική είναι ανωδική σε σχέση με πέρυσι, βελτιωμένη είναι και η νέα ελληνική γλώσσα, ενώ υποχώρηση βλέπουμε σε χημεία και σε βιολογία σε σχέση με το 25.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής, βλέπουμε να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση, όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα μαθηματικά κινήθηκαν θετικά, όπως και η πληροφορική σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Η γλώσσα παρέμεινε το ίδιο και η οικονομία, υπήρχε μια υποχώρηση. Φαίνεται ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο μάθημα. Και τέλος, οι ανθρωπιστικές σπουδές δείχνει ότι υπάρχει μια μεταβολή στα αρχαία, μια θετική μεταβολή. Και στα λατινικά κινήθηκαν ανωδικά και άνοδος υπήρχε και στην ελληνική γλώσσα.
0: Κύριε Στάικε, εσείς θα έλεγα ότι είστε, ο ρόλος σας είναι να βοηθήσετε τα παιδιά να ανοίξετε τους ορίζοντες όσον αφορά τις επιλογές που θέλουν να κάνουν, αυτό που τους ταιριάζει τέλος πάντων, για τις σπουδές που θα ακολουθήσουν, έτσι.
1: Ισχύει. Αυτή η περίοδος, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες περιόδους των μαθητών. Στην ουσία, ερχόμαστε να εξαργυρώσουμε τους σκόπους 2 και πλέον ετών, δύσκολων ετών, με πίεση, με άγχος για τα παιδιά, υπερβολικό άγχος και για τους γονείς, αλίμονο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ο τρόπος που θα συμπληρωθεί το μηχανογραφικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τα παιδιά. Εμείς εφιστούμε την προσοχή σε ορισμένους παράγοντες, όπως στο να μην λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις που γίνονται για τις βάσεις, γιατί συνήθως παρουσιάζονται τα παιδιά και συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με βάση τις εκτιμήσεις αυτές. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στα παιδιά είναι να θέσουν ως προτεραιότητα τα θέλω τους και τις αρχικές τους επιλογές, ακόμα και αν δεν έχουν γράψει τόσο καλά, αν απέχουν από μια σχολή.
0: Ξέρετε, φιλοξενούσαμε πριν έναν υποψήφιο, τον Αντώνη τον Παπα-Νικολάου, από σχολείο της Νέας Ιωνίας στο Βόλο,
1: ναι.
0: Και ο οποίος έλεγε, αυτό ακριβώς έχει πετύχει το παιδί, πολύ υψηλή βαθμολογία, απευθυνόμενος, ας πούμε, όταν το ρωτήσαμε, τον ρώτησε συνάδελφος τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας που δεν τα κατάφεραν, είπε ότι ακόμα και αν έχουν χαμηλή βαθμολογία, χαμηλότερη ίσως από αυτή που περίμεναν, να μην επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις που γίνονται, αλλά αυτοί να κάνουν τις επιλογές τους. Όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, το άκουσα δηλαδή και από υποψήφιο αυτό που μου λέτε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν, κανένας μαθητής δεν ξέρει πώς θα επιλέξουν οι υπόλοιποι μαθητές που γράψαν πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα πέρυσι. Συμπλήρωνα το μηχανογραφικό με ένα παιδί το οποίο είχε ως πρώτο στόχο την σχολεία στη Φυλάκων. Mm-hmm. Η σχολεία στη Φυλάκων ήταν περίπου στα 13.000 μόρια το 25, με βάση το 24.
0: Ναι.
1: Η βάση του 24 δηλαδή, με αυτό πώς κοιτούσαμε εμείς το μηχανογραφικό για να το συμπληρώσουμε πέρυσι. Και ήταν τόσο απογοητευμένος, γιατί είχε γράψει περίπου 11.200-11.300. Mm-hmm. Είχε περίπου 1.700 μόρια διαφορά. Μου λέει, δεν θα το βάλω καν, είμαι απογοητευμένος, δεν θέλω. Κατόπιν συζήτηση, το βάλαμε πρώτο, έπεσε στη Φυλάκων, μπήκε, αν θυμάμαι καλά, μπήκε και τελευταίο στη σχολή και με πήρε γεμάτος χαρά να με ευχαριστήσει και μου είπε το εξής, ότι αν δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση ήμουν τόσο απογοητευμένος, δεν θα το έφτασα στην πρώτη επιλογή.
0: Έτσι. Γι' αυτό ας πούμε ότι υπάρχουν ειδικοί για να βοηθήσουν τα παιδιά, για να βοηθήσουν γενικότερα τις οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα όμως και εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο λέτε, ακόμα και αν δεν απευθυνθούν τα παιδιά σε έναν ειδικό, που ξέρω τώρα ότι και τα ίδια τα παιδιά το ζητούν, αλλά και οι γονείς τα κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτό το οποίο μας επισημαίνετε. Έτσι, ότι πρώτα πάμε με τα θέλω.
1: Πάμε σε θέλω. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα για τον εαυτό μας, δηλαδή τι μας αρέσει. Να ξέρουμε, να έχουμε μια αυτογνωσία για το τι μας αρέσει, τι θέλουμε να κάνουμε, τι μας κινητοποιεί, τι μας ενεργοποιεί σαν ανθρώπους. Αυτό να το θέσουμε, να το συνδυάσουμε με κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Άρα, πρέπει να που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής και να δω αν είναι σύμφωνα με τα θέλω μου και σε αυτά που μου αρέσουν. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να δω τις προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ξέρετε, υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν μια σύνθετη και περίεργη ονομασία και συνήθως δεν καταλαβαίνουμε πού μας οδηγούν, σε ποιο επαγγελματικό μονοπάτι μας οδηγούν και κρύβουν πάρα πολύ αξιόλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Και επίσης σημαντικό είναι να προσέξουν αν θέλουν να πάρουν μεταγραφή, να δουν λίγο τις αντιστοιχίες των σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και εννοείται στα παιδιά, μια συμβουλή που τη λέω σε όλα τα παιδιά είναι ότι κάποια παιδιά δεν γράψαν καλά. Mm-hmm. Υπάρχει μια απογοήτευση. Κάποια μπορεί να μην θέλουν να συμπληρώσουν και μηχανογραφικό. Συμπληρώνω το μηχανογραφικό μου, βάζω τις σχολές που θέλω. Συμπληρώνω και το παράλληλο μηχανογραφικό, το μηχανογραφικό που οδηγεί στην εισαγωγή στα τμήματα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ δηλαδή, μεταλλικιακή εκπαίδευση. Δεν είναι δεσμευτικό. Μετράω τις επιλογές μου, τις ζυγίζω και στο τέλος αποφασίζω τι θα κάνω. Και επίσης να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό Κύπρου,
0: ναι,
1: το οποίο και αυτό οδηγεί στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, και να δουν στο τέλος πώς θα κινηθούν.
0: Μάλιστα. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς βλέπετε τα παιδιά, έτσι ερχόμενο σε επαφή με υποψηφίους οι οποίοι ζητούν την άποψή σας, τα φώτα σας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πώς βλέπετε τα παιδιά, ξέρουν τι θέλουν? Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο της υγείας ή το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, που έρχονται κατασταλαγμένα, όπως και στους μηχανικούς. Στο δεύτερο παιδί έρχονται πολύ κατασταλαγμένα. Κάποιοι θέλουν να γίνουν μηχανικοί, κάποιοι θέλουν να γίνουν δικηγόροι, ψυχολόγοι, και κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν με την ιατρική. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα παιδιά δεν ξέρουν, είναι πολύ μπερδεμένα, δεν ξέρουν τι επαγγελματικές προοπτικές έχουν από κάποιες σχολές. Ιδίως από σχολές που δεν συνδέονται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί επεμβαίνουμε και τους προσφέρουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν προβληματισμούς και απορίες μες στον εαυτό τους και να σβήσουν τυχόν συννεφάκια που μπορεί να έχουν και δεν μπορούν να δουν τα πράγματα όπως πρέπει να τα δουν.
0: Ο τόπος σπουδών είναι βασικό κριτήριο για τα παιδιά, για τους υποψηφίους?
1: Εγώ να σας πω κάτι, σαν εργοδότης, αν έρθει κάποιος να ζητήσει μια θέση εργασίας σε μένα, δεν θα ρωτήσω που σπούδασε, θα κοιτάξω το πτυχίο του και το βαθμό του, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε θεωρώ ότι ο τόπος θα παίξει ρόλο σε οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε επιλογή σπουδών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, που είναι το ιδιωτικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τμήματα σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και στην περιφέρεια.
0: Και σε περιφερειακά πανεπιστήμια, ναι.
1: Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θέλουν να σπουδάσουν Αθήνα Θεσσαλονίκη ή σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Λάρισα, Ηράκλειο, Βόλος. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ να τους πούμε ότι αυτό που προέχει είναι το πτυχίο.
0: Έτσι.
1: Και όχι το που θα σπουδάσω ή με ποιον θα σπουδάσω. Αν θα σπουδάσω με την παρέα μου ή δεν θα σπουδάσω με την παρέα μου.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στάικη, για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε με ξαναχρειαστείτε. Και εύχομαι στα παιδιά πραγματικά ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Τα συνοδεύουν οι ευχές όλων μας. Να είστε καλά, κύριε Στάικη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησμέρα σας.
0: Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο μεσημέρα Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάρης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρια έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα. Ο καιρός. Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση με τον 50χρονο, ο οποίος απειλούσε την πρώην σύζυγό του ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Τέλος πάντων, μπήκε, την κρατούσε όμηρο για ώρες. Χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να τον πείσουν να μην κάνει οτιδήποτε. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Λοιπόν, η Ελπίδα Οικουτσογιάννη, συνάδελφος, βρίσκεται εκεί να μας πει περισσότερα. Ελπίδα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πω ότι μετά τις 12 αναμένεται να μεταφερθεί ο 50χρονος,
0: ναι,
1: τον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του. Το περιστατικό βεβαίως έχει προκαλέσει σοκ,
0: ναι,
1: στην γνώμη, υπό την έννοια ότι δεν φτάνει που μπήκε με ένα μπιτόνι με έφλεκτο υλικό και ένα τσεκούρι στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, αυτό λένε οι πληροφορίες. Έκανε και live μετάδοση.
0: Αυτό πάλι να κάνει ζωντανή μετάδοση.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω του κινητού του, τι να πω, δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Ζωντανή μετάδοση μέσω του κινητού του, όπου της έδινε διάφορες οδηγίες να κινηθεί στο σπίτι και στη βεράντα του σπιτιού και τα λοιπά, με ψυχραιμία η γυναίκα ανταποκρινόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σε βάρος του περιοριστικά μέτρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχε σε βάρος του περιοριστικά μέτρα, γι' αυτό και απαιτούσε να μεταβούν στο σπίτι, σύμφωνα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον στο βίντεο, στο σχετικό βίντεο, οι αρμόδιοι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. Διαπραγματευτής της αστυνομίας του προσπαθούσε να τον πείσει να αποχωρήσει ανέμακτα.
0: Ναι.
1: Έγινε, αποχώρησε ανέμακτα, ευτυχώς. Ωστόσο, το περιστατικό είναι ένα περιστατικό οικογενειακής βίας.
0: Σαφώς.
1: Τώρα, σήμερα θα οδηγηθεί, ξαναλέω, στον γύρω στις 12. Λίγο μετά τις 12 θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του. Οπότε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ελπίδα μου,
1: είδαμε βέβαια, τουλάχιστον όσοι τον ακολουθούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν live τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά...
0: Ας αποφασίσει τώρα η δικαιοσύνη για το τι...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Βόλο. Ξανασυναντούμε την Ελένη τη Μανώλη. Έλα, Ελένη μου, έχουν εκλογές οι εμποροί?
1: Οι τηλεφωνικές μας γραμμές.
2: Ήταν μέχρι χθες το
0: Ελένη,
2: βράδυ.
0: Ελένη, δεν ακούστηκες.
2: Ναι,
0: πάμε από την
2: τώρα,
0: αρχή. Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα
2: ωραία,
0: σε ακούω πολύ καλά.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: χθες ήταν οι εκλογές. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ ψήφισαν 242 μέλη του Συλλόγου από τα 343. Βρήκαν επίσης και 10 άκυρα και ένα λευκό. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Ενωτικό Εμπόριο με 185 ψήφους και 13 έδρες. Mm. Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων πήρε 36 ψήφους και 2 έδρες. Ενώ ο κύριος Κανελής, που είναι ο προσκεκλημένος μας, ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος, συγκέντρωσε 10 ψήφους και δεν κατάφερε να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα πώς θα βοηθήσετε την κατάσταση, κύριε Κανελή? Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι κάθε έμπορος, είτε είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, είτε είναι μέλος, απλό μέλος του Συλλόγου, ή ακόμα πολύ περισσότερο και αν δεν είναι μέλος του Συλλόγου, νομίζω ότι οφείλει να προσπαθεί να καταδεικνύει τα κακοσκήμενα, να αναδεικνύει το τι βιώνουμε ως κλάδος, και να καταθέτει προτάσεις, όπως ας πούμε για το πώς μπορεί να υπάρχουν συνέργειες, πώς μπορεί να υπάρχουν δικτύωση μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των εμπόρων, και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάει την κατάσταση. Οπότε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε εκτός, νομίζω ότι...
2: Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να το κάνει, ναι.
3: Ναι, το θέμα και είναι αναγκαίο νομίζω για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, έτσι, γιατί η κατάσταση που βιώνουμε είναι αβίωτη. Είναι λίγο αντιφατικό, βιώνουμε μια αβίωτη κατάσταση. Θέλοντας να πω ότι υπάρχουν αδιέξοδα για πάρα πολλούς συναδέλφους. Η κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο, οπότε είναι μονόδρομος το ή θα αντιδράσουμε και θα διεκδικήσουμε, ή αλλιώς η τοπική αγορά, η τοπική οικονομία θα βρεθεί σε πολύ κακή κατάσταση, σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί ήδη είναι σε άσχημη κατάσταση.
2: Ναι. Πολλά καταστήματα είναι αλήθεια ότι κλείνουν. Δεν υπάρχει ίσως και, δεν ξέρω, πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή και σε τοπικό επίπεδο ο κόσμος δεν διαθέτει ίσως χρήματα. Έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην όλη ιστορία. Δεν ξέρω τι φταίει, ας πούμε. Πάντως υποθέτω ότι είναι μία σειρά παραγόντων.
3: Σίγουρα είναι μία σειρά παραγόντων. Υπάρχει όμως και, μιας και μιλάμε για τον Εμπορικό Σύλλογο, και ένας από τους λόγους που εγώ προσπάθησα έτσι να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση, ας πούμε, των συναδέλφων, είναι ότι νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Όχι ο σύλλογος, αυτοί που ηγούνται τα τελευταία 20 χρόνια, να πω. Βέβαια θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά ξαναεκλέγονται. Σωστό, και αυτό είναι και αυτά σημεία των καιρών, αυτή η αντιφατικότητα. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε την πορεία την οποία έχουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι ξαναβάζουν και ξαναβάζουν υποψηφιότητα, και ο κόσμος, αυτός που πάει και ψηφίζει, γιατί είναι λίγος ο κόσμος κατά την άποψή μου που ψηφίζει, του τιμά με την ψήφο του, μην περιμένοντας κάτι, αλλά περισσότερο έχοντας, ας πούμε, έχει εδραιωθεί μια κατάσταση, θα έλεγα εγώ, απάθειας, και μην προσμονείς ότι μπορεί η διοίκηση να κάνει. Απλά σου λέει ότι εντάξει, με καλούνε κάποιοι, ας πάω να το στηρίξω στα πλαίσια τις κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε.
2: Γιατί το δέκατο δικό σας είναι, ας πούμε, μπροστά στα μέλη, ας το πούμε. Είναι σαν να λένε «δεν σε ξέρω».
3: Ναι,
2: δεν ξέρω πώς
3: το
2: εκλαμβάνετε εσείς, ας πούμε.
3: Είναι «και να σε ξέρω, δεν έχω επιλέξει να σε στηρίξω», για αυτό που λες.
2: Ναι,
3: και δεν είναι μόνο στα μέλη, γιατί η πραγματικότητα των μελών είναι ότι είναι 450 εγγεγραμμένα, ίσως και παραπάνω.
2: Ναι.
3: Είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν οι 350, ήταν ταμιακά εντάξει.
2: Ναι,
3: και ψήφισαν οι 242 και έγκυρα ήταν τα 231.
2: Ναι.
3: Και αν πάμε στο επιμελητήριο και δούμε να μας πει ποιοι έχουν εμπορική δραστηριότητα στο Βόλο και τη Μαγνησία, πιστεύω θα είναι πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.
2: Ναι.
3: Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι τελικά ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος καταφέρει να συσπυρώσει τα μέλη. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι το μισό αυτών που είναι εγγεγραμμένων. Δηλαδή και από μόνο του δείχνει απόξύνση. Σε σχέση με το 10 που στήριξε, ας πούμε, είπε ότι ναι, στηρίζω, ας πούμε, εσένα για τέτοιο, είναι προφανώς πολύ μικρό. Νομίζω όμως ότι, ξαναλέω, παίζει ένα ρόλο η απαξίωση, και παίζει ένα ρόλο, και να είμαι ξεκάθαρος, αυτό, το πώς το χειρίστηκε η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Εγώ δηλαδή το κατέθεσα και στην Εφορευτική Επιτροπή. Υπήρχε μια πλήρως αντιδημοκρατική διαδικασία, και θα εξηγηθώ τι εννοώ. Όταν ζητήσαμε υποψήφοι από τις άλλες, από τα άλλα δύο ψηφοδέλτια, να πάρουμε τις λίστες με τα mail του συλλόγου και τα email που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επικοινωνήσουν, να επικοινωνεί ο σύλλογος μαζί τους, για να τους ενημερώσουμε για τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και όλα αυτά, η διοίκηση και η γραμματεία αρνήθηκε να μας τα δώσει, λέγοντας ότι είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Μάλιστα.
3: Και τους εξηγήσαμε ότι δεν θέλουμε τα προσωπικά τους email και τα προσωπικά τηλέφωνα, αλλά αυτά που έχουν δηλώσει τον εμπορικό σύλλογο και έχουν πει ότι ναι, θέλουν να παίρνουν ενημερώσεις από το σύλλογο. Ναι. Μας είπαν ότι δεν θεωρούν ότι το να υπάρχει διακίνηση των απόψεων είναι εντός της διαδικασίας του συλλόγου.
2: Λέμε, ναι, μπορεί να γίνει μέσω των μέσων ή δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο τρόπο.
3: Ωραία, ναι. Να μην πάρουμε τα emails, να τα στείλει ο σύλλογος από το δικό του email. Να διακινήσει.
2: Ναι, να στείλετε εσείς τις απόψεις και να τα διαμοιράσει εκείνος.
3: Ακριβώς. Δεν θέλω να ξέρω τα email και δεν θέλω, γιατί μπορεί να μόνο. Να μην χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό. Μόνο για αυτό το σκοπό. Να το κάνει ο σύλλογος και να πει τι λέει ρε παιδάκι μου η κάθε παράταξη. Και αυτό το αρνήθηκαν.
2: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εκλογές δεν ήταν ακριβώς μια ανταλλαγή. Δηλαδή, άμα τι έλεγε ένας, τι έλεγε άλλος, τα μέλη δεν ξέρουν. Οπότε, ναι, σε αυτή την πραγματικότητα, νομίζω ότι ποτέ δεν έφτασε στο. Τι έλεγε ένας, τι έλεγε άλλος, τα μέλη δεν ξέρουν. Οπότε, ναι, σε αυτή την πραγματικότητα, νομίζω ότι ποτέ δεν έφτασε

0: με τόση σαφήνεια την κατάσταση που υπάρχει, ταυτόχρονα εμένα με λυπεί, γιατί νομίζω ότι μόνο μέσα από συλλογικές διαδικασίες και από την ενεργοποίηση των μελών μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο. Δυστυχώς έχει επικρατήσει στις μέρες μας μια ανάθεση, μια απαγοήτευση, δηλαδή μιλώντας με πολλούς συναδέλφους κατά διάρκεια των εκλογών, μου λέγανε εντάξει μωρέ, και τι περιμένεις να αλλάξει, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την κατάσταση. Λέω παιδιά, άμα δεν αλλάξει κάτι, αν δεν προσπαθήσουμε εμείς να αλλάξει, τότε μην περιμένουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Υπάρχει αυτή η απαγοήτευση και δεν ξέρω. Και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ πώς μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσουν και οι έμποροι και γενικότερα οι επιχειρηματίες και όλη η κοινωνία μια έτσι αισιοδοξία και μια πίστη ότι τέλος πάντων τα πράγματα μπορούν να πάνε και διαφορετικά.
1: Ωραία. Ωραία. Κύριε Κανελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι για μια ακόμη φορά υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας ότι βρίσκονται στη θερινή σεζόν, κυρίως ας πούμε αντιπυρική περίοδο, με πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικό, και δεν αντέχουν άλλο. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες με προσωπικό το οποίο μετακινείται συνεχώς προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε άλλες περιοχές, αλλά μετακινείται ακόμα και για άλλα καθήκοντα, για άλλες δράσεις. Επειδή ο κύριος Αρβιθάς είναι σε συμβάν αυτή την ώρα, ελπίζω μέχρι και το τέλος της εκπομπής να καταφέρουμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίγο να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, και το καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Η Γαλλία καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, με τον υδράριο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς στο Παρίσι. Ρεκόρ θερμοκρασιών, ως γνωστόν, έχουν σημειωθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ενώ κόκκινες προειδοποιήσεις ισχύουν σε πολλές χώρες.

0: baby.
1: Όπως διαβάζω έτσι κάνοντας μια περιήγηση στα διάφορα sites, κυρίες και κύριοι, σε δημοσιεύματα, ο φετινός καύσωνας μοιάζει να είναι ακόμα πιο έντονος. Δηλαδή μπορεί να δείχνει πρόγνωση, να λέει πρόγνωση να μιλά για 35 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας όμως μπορεί να κήξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, οφείλεται στο φαινόμενο λέγεται θερμικός θόλος. Στον θερμικό θόλο, στα υψηλά επίπεδα εργασίας και στις διαδοχικές τροπικές νύχτες. Το συγκεκριμένο αυτό φαινόμενο αναγκάζει τον αέρα να κατέρχεται στην ατμόσφαιρα. Καθώς πλησιάζει στο έδαφος, συμπιέζεται και θερμαίνεται. Παράλληλα, ο αέρας αυτός γίνεται πιο ξηρός, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζονται σύννεφα και η έντονη ηλιοφάνεια να θερμαίνει ακόμη περισσότερο το έδαφος. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, δηλαδή της ποσότητας των υδρατμών που περιέχει η ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του τόσο ζεστού καιρού, ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω της εφίδρωσης. Όταν ο υδρότας εξατμίζεται από το δέρμα, δημιουργείται ένα δροσερό αποτέλεσμα. Όταν όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ υγρή, ο υδρότας δεν εξατμίζεται εύκολα, με αποτέλεσμα το σώμα να μην μπορεί να αποβάλει αποτελεσματικά τη θερμότητα. Γι' αυτό το λόγο, οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν την αισθητή θερμοκρασία, δηλαδή το πώς βιώνει το ανθρώπινο σώμα τον συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν και αυτές σε υψηλά επίπεδα. Οι μετεωρολόγοι τις λένε τροπικές νύχτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και φυσικά μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μπορούν όμως να επηρεαστούν και οι άτομα.

υπάρχουν εκτενή αφιερώματα, κυρίες και κύριοι, στα όσα συμβαίνουν με τον καιρό. Και τα περισσότερα δημοσιεύματα κατατείνουν στο ότι πίσω από τους φωνικούς αυτούς καύσωνες, καθώς μετράμε νεκρούς, αρκετούς νεκρούς σε χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο από θερμοπληξίες και τα λοιπά, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι βουτούσαν σε μέρη τα οποία ήταν επικίνδυνα, είτε λίμνες, ποτάμια, προκειμένου να βρουν λίγη δροσιά. Κατατείνουν λοιπόν έτσι όλα τα δημοσιεύματα που βλέπω, οι συνεντεύξεις με επιστήμονες, πως η κλιματική κρίση βρίσκεται πίσω από τους φωνικούς καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω, η χώρα μας σε σχέση με πέρυσι από τον Ιούνιο είχε χτυπήσει τη χώρα μας κύμα καύσωνα. Φαίνεται τώρα ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα προς το παρόν. Μπροστά μας, εκεί κάπου στον Ιούλιο, 15 περίπου Ιουλίου, αναμένεται μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας. Είναι εκτιμήσεις προς το παρόν. Εμείς εξάλλου καθημερινά σας ενημερώνουμε για το τι λένε οι μετεωρολόγοι για την πρόγνωση του καιρού. Πάντως προς το παρόν είμαστε καλά. Αυτές βέβαια οι αναταραχές που έχουμε με το χαλάζι, με τις βροχοπτώσεις, πρόσφατο το χαλάζι στη Φαρκαδόνα, στο Ζάρκο, με τις τεράστιες καταστροφές προχθές, μέχρι και σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι ότι έτσι θα είναι ο καιρός το Σαββατοκυριακό. Τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Λοιπόν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο, να πω ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου να παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις έτσι για αναψυχή. Σήμερα ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξη τύπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ήδη από ό,τι μαθαίνουμε, είπαμε επίσημες ανακοινώσεις, θα γίνουν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Προετοιμάζονται, η αρχή γίνεται την επόμενη εβδομάδα με συναυλία με τους Νίκο Πορτοκάλογλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Γιώτα Νέγκα θα έρθει στα Τρίκαλα, ο Χρήστος Θηβαίος επίσης θα εμφανιστεί στην Πινακοθήκη Λάρισσας, Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου στον Ελληνόπυργο, στην Καρδίτσα, Έλενη Τσαλιγοπούλου στη Φαρκαδόνα, Ματούλα Ζαμάνη στην Αργυθέα, η Μελίνα Σλανίδου θα εμφανιστεί στον Αγιόκαμπο, ο Πάνος Βλάχος στην Ελασσόνα, η Ρωσαΐα στο Βαρούσι στα Τρίκαλα, ο Μπλήτος Πασχαλίδης επίσης στα Τρίκαλα. Ακριβείς λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, στη συνέντευξη τύπου των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 Θεσσαλίας. Η μουσική ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Εμείς σας αναφέραμε ενδεικτικά κάποιες από τις μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Να σας πω μία ακόμη πρόταση για μια έτσι σημαντική συναυλία που πραγματοποιείται την Κυριακή στο Κηποθέατρο στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Χατζινάσιο, όπου ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με την γυναικεία χοροδία Ιντονατσιών, πλαισιώνεται από δεκαμελές ορχιστρικό σύνολο και από άλλους ερμηνευτές και παρουσιάζουν βεβαίως τις μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια αγαπημένα που φέρνουν την υπογραφή του Γιώργου Χατζινάσιου. Στην Κυριακή λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Και βεβαίως ξεκινούν και οι παραστάσεις, έτσι έρχονται τα διάφορα σχήματα, τα θεατρικά στο Αλκαζάρ, να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε στην πόλη. Είναι μια από τις καλύτερες διεξόδους τώρα το καλοκαίρι, το βραδάκι να βρίσκεσαι στο Κηποθέατρο και να απολαμβάνεις μια θεατρική παράσταση. Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Μπορούμε να περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην σημερινή μας εκπομπή.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Γέμιζαν χαμόγελα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα μέσα και φωτογραφίες των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων και στη Θεσσαλία. Είναι πολλοί υποψήφοι οι οποίοι πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες. Αναφέρουμε τον Αντώνη Παπανικολάου, ο οποίος και μίλησε στην εκπομπή μας από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή των πανελλαδικών συγκεντρώνοντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική, ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του είναι η Ιατρική Αθηνών. Επαναλαμβάνω, πολλοί ακόμα οι αριστεύσαντες στη Θεσσαλία. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο της Δημιουργίας Σταθμού LNG στο Παγασιτικό. Στο αυτόφορο οδηγείται σε λίγη ώρα ο 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αποκαρδιωτική εικόνα από τις ζημιές σε καλλιέργεια στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχόπτωσης. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑ που βρέθηκαν χθες στην περιοχή. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα ρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χριστών Λιμένα Βόλου. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Ο Σοκράτης Αναγνώστου υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Φωνή διαμαρτυρίας των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχωση των υπηρεσιών, μετακινήσεις για την κάλυψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το εργατικό κέντρο της Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου βαθμού επιμελητή Α. Παρουσία του διοικητή της 5ης είπε Φώτης Ερέτη. Είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία 2 παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμό 74.400 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου στη Λάρισα, στο τμήμα από Λορέντζου Μαβίλεο, ζωοδόχου πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα Παρασκευή και για 5 μέρες, έχουν ήδη τεθεί, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Στις 11 αύριο το πρωί εγκαινιάζεται η νέα πισίνα στο πάρκο του Αϊγιώργη στο Δήμο Τρικαίων. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας καταδικάζει τις εμφανίσεις της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή με στόχο σχολεία του Βόλου και ζητά τη σύλληψη και τιμωρία όσων προωθούν φασιστικές πρακτικές. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της φύλακης των σχολείων και ανάπτυξης δράσεων δημοκρατικής παιδείας με τη νέα σχολική χρονιά. Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Μιχαέλα Ποπόλη για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελο Κολύμβησης που διεξήχθη στο Νόβισαν της Σερβίας. Σήμερα σε 9 παρατέταρτο το βράδυ στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. Δύο από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το τριήμερο αυτό. Σήμερα και αύριο στην πόλη το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. κορυφώνεται σήμερα σε 9 το βράδυ με τον περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτη του Πηνιού, το διήμερο δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζινάσιου την Κυριακή, 28 του μηνός, σε 9 το βράδυ, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Με το δελτίο ειδήσεων βάλαμε και την τελεία στο σημερινό θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας είναι πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και βεβαίως ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στη θανατηφόρα συμπλοκή, κατηγορούνται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, τη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου με αποτέλεσμα να προκληθεί θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ακόμη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σε συζήτηση με τον Ανδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών και υποψήφιο αστροναύτη, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη μέρα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Χθες, το επίκεντρο σύσκεψη, στην οποία προείδρευσε ο κ. Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Με πληρότητα που έφτασε το 95% απέπλευσε το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες σποράδες. Το ταχύπλοιο απέπλευσε με 780 επιβάτες και 80 οχήματα στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Οι αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Κλονίζεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ ώστε αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 είναι νεκροί και ένας τραυματίας από νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, εκατοντάδες εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς κάνοντας λόγο για την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά να κυβερνήσω, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Να διευκρινίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, καλεί τον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματάει η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές όπου πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων έχουν ενημερωθεί πως θα αποζημιωθούν για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο ως τις 30 Ιουνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 11 το βράδυ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Φρένο στην κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι έβαλαν οι γαλλικές αρχές εξαιτίας του θανατηφόρου καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ο οποίος έχει οδηγήσει σε ασφυξία τα νοσοκομεία. Η θερμοκρασία στο Παρίσι έφτασαν την Τετάρτη το ρεκόρ για τον Ιούνιο των 40,9 βαθμών Κελσίου. Τουλάχιστον 48 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη χώρα από την αρχή του καύσωνα, ενώ 3 μικρά παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή λόγω ζέστης μέσα σε αυτοκίνητα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται για σήμερα γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
6: Να είμαστε πάλι. Κάντε την εισαγωγή.
7: Επιστρέψαμε. Επόμενη στάση ενημέρωση, ο Μίλος Απρανίδης, Έφη Τσαμπάζη. Και τώρα όμως θα πω για το flyover. Δηλαδή δεν το είπαμε πριν, τώρα θα πρέπει να το πούμε. Το δώσαμε υπόσχεση.
6: Λοιπόν,
7: τον καλεσμένο τον αφορά κιόλας, γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιεί τον περιφερειακό. Έτσι είναι. Όποιος μένει εκεί πανόραμα, αυτά το χρησιμοποιεί τον περιφερειακό. Λοιπόν, απόψε το βράδυ κλείνει για 48 ώρες η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Over. Αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Οπότε η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος.
6: Μεταλλική γέφυρα ή το καλούπι για τη γέφυρα που θα δημιουργηθεί.
7: Μεταλλική, διαβάζω στην ανακοίνωση, δεν ξέρω.
6: Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση.
7: Δεν το ξέρω. Πολιτικός, μηχανικός δεν είμαι.
6: Μαζί μας τώρα για τα επόμενα λεπτά, μέχρι τις μισή θα πάμε παρέα, ο κύριος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Καϊτετζίδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους ακροατές σας. Να είστε καλά.
6: Ακούσατε αυτό για το flyover. Έχετε καλύτερη άποψη τι θα γίνει αυτό με τη γέφυρα πανοράματος, τι θα τοποθετηθεί?
8: Τεχνικός δεν είμαι, αλλά ξέρω ότι θα τοποθετηθεί,
6: ναι, φυσικά,
8: αυτό το μεταλλικό, αν το θέλετε, η μεταλλική βάση για το τμήμα που έχει γκρεμιστεί. Αυτό γκρεμίστηκε διαδοχικά, αλληλοδιάδοχα μάλλον, σε δύο φάσεις. Μία έχει γίνει το χειμώνα το ένα ρεύμα πορείας και τώρα το άλλο και γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Πάντως θέλω να σημειώσω κάτι και πρέπει να το πω δημόσια, την εξαιρετική συνεργασία με την Τροχέα Θεσσαλονίκης. Να πω ένα ευχαριστώ συνταξίαρχο την Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου. Όσες φορές βρεθήκαμε στη θέση, τα Σαββατοκύριακα να είναι κλειστή εκεί κλειστός ο δρόμος, υπήρχε παρουσία 24ωρη της Τροχέας, διευκολύνονταν οι οδηγοί, συμμετείχε μάλιστα και η δική μας δημοτική αστυνομία και τα πράγματα κύρισαν ομαλά και πιστεύω ότι και σε αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή ευτυχώς είναι κλειστά τα σχολεία, εμείς έχουμε περίπου 150 λεωφορεία στα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής εκεί, φαντάζεστε 150 λεωφορεία να πηγαίνω έρχονται καθημερινά, τώρα δεν τα έχουμε επειδή είναι κλειστά τα σχολεία, νομίζω θα κυλήσουν όλα ομαλά και βέβαια να εκφράσω και την ικανοποίησή μου δημόσια γιατί το έργο προχωρά γρήγορα, αυτό νομίζω εγώ μπορεί να μας ταλαιπωρεί σαν έργο, αλλά προχωρά γρήγορα.
6: Να συμφωνήσω μαζί σας, δεν το είπατε βέβαια ξεκάθαρα ότι αν κυβερνούσαν οι γυναίκες στον κόσμο θα ήταν καλύτερος.
8: Είμαι σίγουρο.
7: Πάντως να σας πω κάτι για την κυρία Παπαγεωργοπούλου. Πραγματικά ακούμε πολύ καλά λόγια. Βλέπουμε και αποτελέσματα στους δρόμους το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν,
8: η δουλειά συνολικά της Τροχέας είναι εξαιρετική. Η ταξίαρχος δίνει το στίγμα.
7: Ναι, δίνει το στίγμα φυσικά. Γι' αυτό είπε ο Εμίλιος, άμα μας κυβερνούσαν.
8: Και αξίζουν συγχαρητήρια
6: είναι
8: στους άντρες της γυναίκας.
6: Είναι η έμπνευση, είναι η διοικητική ικανότητα.
7: Χαράς η κατεύθυνση, έτσι.
6: Προφανώς, λοιπόν, τα χαρίσματα που έχει κάποιος.
7: Να φύγουμε όμως από τον περιφερειακό και από τις εργασίες του flyover, που πραγματικά είναι ωραίο και αισιόδοξο που οι εργασίες προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πριν από λίγες μέρες σας είδαμε να φοράτε το πορτοκαλί καπελάκι και να κάνετε αυτοψία στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Για πείτε μας λίγο τι είδατε και σε τι φάση βρίσκεται τόσο το νοσοκομείο όσο και ο δρόμος που θα οδηγεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο, γιατί και εκεί θα γίνει
6: το παιδιατρικό
7: κόμβοι,
6: είναι
7: έτσι.
6: Αυτό που του κάνει δωρεά. Ο δρόμος ναι. Πρέπει να είναι ή του Σίμου, του κύριου Δανιλίδη ή του κύριου Κατετζή, δεν ξέρω ποιος θα το
7: κάνει. Ο οποίος δρόμος θα πρέπει να είναι επίσης έτοιμος όταν θα είναι και το παιδιατρικό νοσοκομείο.
6: Να τα πάμε ένα-ένα όμως.
8: Το παιδιατρικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε δύο κοινοδά έργα, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να κατασκευάσει δύο πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ που συνδέει τα ΠΕΦΚΑ, τον περιφερειακό, τα ΠΕΦΚΑ και το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Το κατασκευάζει το Υπουργείο Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Και αυτή τη στιγμή είναι τελειωμένος. Σήμερα έχει μορφή εργοταξίου ακόμη. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να τελειώσει μια ώρα νωρίτερα. Τα βασικά έχουν γίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει αυτή τη μορφή. Έχει εκκρεμότητες. Νομίζω το έχω θέσει και στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, όταν είχε έρθει πρόσφατα, και στον κύριο Δήμα. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει αυτό για να ανοίξει ένας δρόμος που πράγματι δίνει λύση.
6: Θα είναι κομβικής και ουσιαστικής σημασίας στην πρόσβαση.
8: Το δεύτερο έργο είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο υποδομής. Είναι το δίκτυο της ίδρυυσης. Εκείνο είναι έργο που το κατασκευάζει ο Δήμος μας, η δημοτική μας επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης στο Φίλιρο. Εκεί εκταμιεύσαμε 9 εκατομμύρια ευρώ με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Προχωρήσαμε γρήγορα διαγωνισμούς, μελέτες κτλ. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου δουλεύει ο εργολάβος. Μιλάμε για ολοκληρωτική αντικατάσταση και του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου των αντιοστασίων κτλ. Θα είναι έτοιμο μέχρι τέλος αυτού του χρόνου, του 26. Σίγουρα πάντως θα προηγηθεί της κατασκευής του νοσοκομείου και το έργο αυτό προβλέπεται να παρέχει αδιάκοπη τροφοδοσία νερού και στο Φίλιρο και στο υποκατασκευή.
6: Δηλαδή κάνετε κάτι για να καταλάβω που θα έχει λαμβάνει υπόψη το νέο έργο και το Φίλιρο ως δομημένη περιοχή, δεν γίνεται κάτι αποκλειστικά γραμμή για το νοσοκομείο.
8: Όχι, αντικαθίσταται όλο το δίκτυο του Φιλίρου. Ουσιαστικά.
6: Ναι, αλλά προς το νοσοκομείο δεν υπήρχε. Υπήρχε αγωγός προς το νοσοκομείο.
8: Το Φίλιρο αυτή τη στιγμή είναι σκαμμένο σε όλους τους δρόμους και πραγματικά είναι μια εικόνα που είναι εργοτάξιο και
6: δημάρχε, θα
8: λεπτώσει κάτι
6: ρωτώ,
8: και άλλο. Θα γίνει ένα μεγάλο έργο υποδομή.
6: Το νοσοκομείο εκεί που ήταν δεν είχε καν δίκτυο. Τώρα καινούργια χάραξη. Δεν γίνεται και το δίκτυο.
8: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Η χάραξη του Φιλίρου περιλαμβάνεται και το νοσοκομείο ώστε να έχει αδιάκοπη μορφή και βέβαια η συμφωνία με την ΕΙΑΘ είναι ότι με την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το Φίλιρο εντάσσεται στη ζώνη ευθύνης της ΕΙΑΘ, έτσι κι αλλιώς, ώστε να μην αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο
6: τώρα,
8: πρόβλημα.
6: Τώρα,
8: η εικόνα μου, που, τι αποκόμισα εγώ και
6: επιθυμώ,
8: συνεργάτες.
6: Επιθυμώ να ρωτήσω κάτι για αυτό. Αυτά τα συνοδά έργα δεν πάνε μαζί. Δηλαδή, θα ολοκληρώσουμε το δίκτυο, θα γίνει ο δρόμος και μετά θα ξανασκάβουμε. Δεν πάνε παράλληλα με το δρόμο. Δηλαδή,
8: ο δρόμος δεν έχει καμιά σχέση με το δίκτυο. Ο δρόμος κατασκευάζεται νότια, δηλαδή από τα Πεύκα προς το νοσοκομείο που είναι πριν την
6: είσοδο
8: του Φιλίρου. Το άλλο έρχεται, το έργο της σύνδρευσης έρχεται από τα Λαγκινά, δηλαδή φανταστείτε από την τελείως άλλη πλευρά, από το Λαγκαδά, ανεβαίνει επάνω, εκεί είναι η γεωτρήση μας και καταλαμβάνει όλο το Φίλιρο και το νοσοκομείο. Δεν συνδέονται αυτά τα
6: άρα δεν έχει κανένα ράβε ξύλων επάνω στο συνάσφαλτο στην πίστα ότι θα γίνει ο δρόμος, όπως γίνεται μέσα στις πόλεις.
8: Γι' αυτό το έργο όχι.
7: Τι αποκομίσατε λοιπόν, Δήμαρχε?
8: Δεν θα πω αποκομίσα, θα πω επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης, ούτε των Βαλκανίων, ούτε των Νοτιοανατολικών. Της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί μείναμε άφωνοι από τον τρόπο που κατασκευάζεται, από την ποιότητα κατασκευής του έργου. Ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να σας πω πολλά, θα σας πω ένα. Ένα δωμάτιο που επισκεφτήκαμε ολοκληρωμένο νοσηλείας παιδιού, θα σας πω τις λεπτομέρειες, εκτός από τα κρεβάτια έχει εντυχισμένο, δεν το βλέπεις, κατεβαίνει ο τείχος και κατεβαίνει κρεβάτι για να κοιμάται ο συνοδός. Πόσοι έχουμε δει μητέρες, πατεράδες να κοιμούνται στα πατώματα, στις καρέκλες κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν με λεπτομέρεια και με αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά ένα έργο κόσμημα και πραγματικά είμαστε τυχεροί που γίνεται στο Φίλιρο. Νομίζω ότι θα το επισκεφτόμαστε όχι μόνο για τις ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και για να το θαυμάσουμε, να το χαρούμε. Τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επιβεβαιώσαμε αυτά εδώ που είχαμε υπόψη μας. Το έργο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 27 και θα...
6: Άρα έχει γίνει κατασκευή. Μου λέτε τα μπετά που λέμε έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει πράγματα. Δεν έχω καμία εικόνα, δεν έχουμε εκεί πάνω γι' αυτό.
8: Δουλεύουν γερανοί, δουλεύουν Σαββατοκύριακα. Μιλάμε ότι το έργο είναι ένα...
7: Ελπίζουμε λοιπόν να μην γίνει το νοσοκομείο και να μην έχει γίνει ο δρόμος.
8: Δεν το συζητώ, είναι έτοιμος ο δρόμος, θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλα θα είναι τακτοποιημένα.
7: Να αλλάξουμε λίγο.
8: Και να πω για μια ακόμη φορά ότι είναι το καλύτερο νοσοκομείο. Είμαστε τυχεροί στη Βόρεια Ελλάδα που τα παιδιά, τα μικρά παιδάκια, εύχομαι για περαστικές ασθένειες ή ατυχήματα, θα έχουν την καλύτερη νοσηλεία και αυτή και η οικογένειά σου.
6: Είμαστε σίγουροι ότι θα εξελιχθεί έτσι, κύριε Δήμαρχε.
7: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν θες, Εμίλια, αν είχες κάποια εκκρεμότητα για το παιδιατρικό.
6: Προηγούνται οι κυρίες, σας πω.
7: Λοιπόν, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, σήμερα από τη Βουλή ανακοίνωσε την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό είπε ότι είναι στόχος να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα από 1η Ιανουαρίου του 2028 και ότι εξήγησε ότι αυτό είναι ένα αίτημα και των εταιριών ενέργειας και των Δήμων. Συμφωνείτε?
8: Το χαιρετίζουμε. Εφόσον υπάρξει τρόπος να διασφαλίζεται η ίσπραξη των δημοτικών τελών, το χαιρετίζουμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι Δήμοι δεν είχαμε μέχρι σήμερα αποτελεσματικό τρόπο ίσπραξης των δικών μας χρημάτων. Δηλαδή, βασιζόμασταν παλιά στη ΔΕΗ και τώρα στις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστεύω ότι κανένα σοβαρός Δήμος στην Ευρώπη δεν ακολουθούσε τέτοιο σύστημα, Αντίθετα, έχουν εισπρακτικούς μηχανισμούς που βεβαιώνουν ότι με αξιοπιστία εστράφονται έσοδά τους. Το χαιρετίζω απλώς. Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός έχει συγκεκριμένο σχέδιο.
6: Έχει και την πρόταση, την αντίστοιχη. Να αποδεσμευτούν. Έχει την αντίστοιχη πρόταση. Αποδεσμεύονται από την
8: αντίστοιχη
6: αλλά ποια
8: πρόταση.
6: Είναι
8: ώστε να διασφαλίζονται ότι τα χρήματα θα έρχονται στους Δήμους όπως ορίζει ο νόμος. Γιατί για να σας το πω τώρα, παλιά είχαμε μόνο τη ΔΕΗ. Τώρα έχουμε 10 εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε στην ίσπραξη των δημοτικών τελών. Κάποιες από αυτές δεν είναι αξιόπιστοι στην καταβολή. Κρατάνε τα χρήματα των Δήμων που αφορούν τα δημοτικά τέλη. Έχουμε αναγκαστεί πολλές φορές ακόμα και με εξοδίκους, με απειλή μηνύσεων και κάποιοι δίνουν και με μηνύσεις να εισπράττουν τα δικά τους λεφτά, τα οποία ουσιαστικά τα υπεξαιρούν οι εταιρείες αυτές. Να τελειώσει αυτή η ιστορία και τα έσοδα των Δήμων να μπαίνουν στα ταμεία των Δήμων για το καλό των τοπικών κοινωνιών.
6: Μάλιστα. Τώρα τα προγράμματα που λέγατε για τους εργαζόμενους στους κοινωνικές δομές, αυτά μέχρι τα 65, 55, 65, αυτά δόθηκε κάποια παράδειγμα, κάποια λύση ή θα μείνετε από προσωπικό πάλι?
8: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε, είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, υποσχέσεις έχουμε, αλλά εγώ περιμένω να δω τις υποσχέσεις να υλοποιούνται. Και βέβαια πρέπει η πολιτεία να πανεξετάσει τα προγράμματα αυτά. Εγώ, επειδή έχω πολλά χρόνια δήμαρχος, σε παλαιότερα χρόνια τα είχα πετύχει και κάποιος που έμπαινε στην ηλικία των 55, των 57 ετών, λίγα χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή του, ολοκλήρωνε το πρόγραμμα και έβγαινε συνταξιούχος. Αυτό το νόημα έχει το πρόγραμμα.
6: Σωστά, η προσέγγιση είναι απόλυτα δίκαιη.
8: Ορίστε.
6: Η προσέγγιση, λέω, είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
8: Μα αυτό το νόημα έχει. Το πρόγραμμα, ξέρετε, κυκλοφορείται πλησίων συνταξιοδότησης. Πλησίων συνταξιοδότησης θα πει: μπαίνω σε ένα πρόγραμμα λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, μου λείπουν 1.000-2.000 ένσημα, τα συμπληρώνω και βγαίνω συνταξιούχος. Τώρα, έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι ένα πρόγραμμα αναποτελεσματικό, μη λειτουργικό, κολοβό, που στην ουσία κοροϊδεύει και τους δήμους υποδοχής και τους εργαζόμενους. Φανταστείτε, έρχονται οι άνθρωποι εδώ στα 58 τους, δουλεύουν 2 χρόνια στο Δήμο και μετά τους
6: τελειώνει το πρόγραμμα και φεύγουν.
8: Μα δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να βρει δουλειά στα 58, θα βρει δουλειά στα 60. Τους κοροϊδεύουν ουσιαστικά. Το έχουμε ζητήσει να επανέλθει σε μια λογική, αυτοί που μπαίνουν να οδηγούνται σε μια σύνταξη, ώστε και αυτοί τον κόπο μιας ζωής να τον χαίρονται πηγαίνοντας να γίνουν συνταξιούχοι.
6: Τώρα, ένα-δύο ερωτήματα. Ένα σύγχρονο διοικητικό μοντέλο στην αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και φόρους που να εισπράττονται από την τοπική αυτοδιοίκηση? Φόρους.
8: Θα μπορούσε.
6: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και το σχορεμένο του Θρασίβουλο του Λαζαρίδη, το έχει σηκώσει από πολύ παλιά αυτό το θέμα.
8: Εντάξει, ξέρετε, αυτά είναι οι αγώνες των αυτοδιοικητικών, οραματικών αυτοδιοικητικών, που ουσιαστικά έβλεπαν το τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτά η Ευρώπη και οι Δήμοι της τα έχουν λυμμένα εδώ και περίπου μισό αιώνα. Είναι τελειωμένα θέματα. Ο κάθε Δήμος είναι μια αυτόνομη λειτουργία, εισπράττει τα έσοδά του, δίνει λογαριασμό στους πολίτες, τα αξιοποιεί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των συμπολιτών και εκεί τελειώνει όλο. Στην Ελλάδα όλοι είμαστε με το χέρι επέτες στους διαδρόμους των Υπουργείων για να ζητάμε.
6: Πόσο καλά γνωρίζουμε τον Υπουργό, αν είναι δικός μας ή δικός μας.
8: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να βάλουμε τον τοπικό βουλευτή ή τον γνωστό του γνωστού, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι.
6: Σωστά.
8: Και χαίρομαι γιατί ο Θεοδωρής ο Λιβάνιος έκανε ένα που πρέπει να το πούμε. Αυτός ο νέος κώδικας αλλάζει πολλές από τις παθογένειες του παρελθόντος. Δημιουργεί ένα στέρεο έδαφος και πάνω σε αυτό μακάρι και η αυτοδιοίκηση του αύριο και η πολιτεία, το Υπουργείο να χτίσουμε σε σταθερό έδαφος. Είναι ένα μεγάλο έργο αυτό που έκανε ο Θοδωρής ο Λιβώνιας με το...
7: Ποιο πονοκέφαλο που ας πούμε θα... Πείτε μας ένα πρόβλημα που θα λυθεί με αυτό. Ένα πονοκέφαλο. Που δεν θα έχετε πλέον με τις... Ναι, για πείτε μας.
8: Ένα πολύ απλό. Κατά καιρούς μια σειρά από αρμοδιότητες, το ξέρετε κι εσείς, μεταφέροντας την αυτοδιοίκηση και πολλές φορές εμείς αυτοδιοικητικοί το μαθαίναμε από τα μέσα ενημέρωσης. Ούτε καν σε διάλογο δεν ερχόμασταν. Μαθαίναμε ότι τάδε αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στην αυτοδιοίκηση. Καμία πρόβλεψη για χρήματα, καμία πρόβλεψη προσωπικό. Ένα θέμα που λύνει ο νέος κώδικας είναι αυτό, ότι καμία αρμοδιότητα δεν μεταβιβάζεται στους Δήμους, αν δεν γίνει διάλογος με την αυτοδιοίκηση, μάλιστα, δεν κοστολογηθεί.
7: Είναι ένα παράπονο λεφτά που το έχετε εκφράσει πολλές φορές, δήμαρχε.
8: Είναι δυνατόν,
7: ναι,
8: δηλαδή,
7: ναι, όχι εσείς προσωπικά και άλλους δημάρχους.
8: Δεν παίρναμε,
7: ναι,
8: τα χρήματα, δεν γίνεται.
7: Οι εκλογές την πρώτη Κυριακή.
8: Αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη, πρέπει, ναι, να συμφωνήσει η αυτοδιοίκηση για να μεταφερθεί τελικά η αρμοδιότητα. Το θεωρώ μεγάλη επιτυχία τώρα, στο νέο κώδικα.
6: Ωραία, τώρα αφήσαμε το τελευταίο ερώτημα. Βέβαια, δεν ξέρω αν μας πάρει ο χρόνος, αλλά μια πρώτη προσέγγιση θα θέλαμε από την πλευρά σας. Μία Κυριακή και εκλογές. Υπάρχει αλλίωση πρόθεσης και ψήφου.
8: Αυτό.
6: Νομίζω είναι λίγο.
8: Αυτό ορίζει ο κώδικας.
6: Ο νόμος το ορίζει, καλέ μου φίλε και κύριε Δήμαρχε, αλλά πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό να ανακατανέμονται οι ψήφοι? Εγώ έχω ψηφίσει άλλο, μπαίνω σε ένα κουδά και μετά ο πρώτος και δεύτερος τα μοιράζονται με κάποιο, μια ποσοστιαία διαδικασία. Με ρωτήσανε εμένα.
8: Θα σας πω. Καταρχήν, να ξέρουμε όλοι και πρώτα απ' όλα εμείς οι αυτοδιοικητικοί ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σε βγάζει δήμαρχο. Πρέπει να περάσει από διαδικασία εκλογών. Γιατί ξέρετε και μερικοί συνάδελφοί μου έχουν την εντύπωση ότι πρέπει ο νόμος να τους βγάζει δημάρχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Καταλάβαμε.
8: Να σε έχουν εμπιστοσύνη ο κόσμος, να έχεις δουλέψει και να εκλέγεσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο στις δημοκρατικές κοινωνίες. Το δεύτερο, ήταν έτοιμά μας για πολλά χρόνια να τελειώνουν οι εκλογές τη μία Κυριακή, γιατί εγώ θα αντιλέψω αυτό που είπατε. Τα παρατράγουδα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής δεν τιμούν κανέναν. Δηλαδή συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, συναλλαγές αδιαφανείς τις περισσότερες φορές, συμφωνίες συγκυριακές και ξαφνικά άλλαζε το τοπίο σε βάρος του συνδυασμού που βρίσκονταν ίσως και μία ανάσα πριν την εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Αυτά δεν τιμούν κανέναν. Τώρα, το νέο σύστημα είναι αλήθεια ότι έχει τεχνικές δυσκολίες. Εγώ πρέπει να θέλω να λέω αλήθειες. Δηλαδή αυτή η δεύτερη ψήφος που θα είναι μία ψήφος των πολιτών που δεν θα είναι υποχρεωτική, θα είναι εθελούσια, μπερδεύει τα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να ψηφίζει ταυτόχρονα το συνδυασμό του που επιλέγει και να έχει και μία δεύτερη επιλογή που ουσιαστικά είναι η κρυμμένη ψήφος που θα είχε η δεύτερη Κυριακή, η οποία όμως καταργείται. Έχει τεχνικά θέματα. Πιστεύω ότι εφόσον γίνει η κατάλληλη ενημέρωση του κόσμου θα λειτουργήσει. Θέλει όμως ενημέρωση, γιατί
7: είναι πάντως και μπερδεμένο, Δήμαρχε. Εγώ ξέρετε πόσες φορές το έχω διαβάσει ακριβώς πώς θα γίνει και πάντα έχω έτσι ερωτηματικά. Ναι.
8: Είναι γνωστό πώς θα γίνει. Εμείς το ξέρουμε πώς θα γίνει, ναι, αλλά πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Ξέρετε,
7: αυτό λέω. Το έχω διαβάσει πόσες φορές και πάντα έχω κάτι ερωτηματικά.
8: Ναι. Δεν πολύ ενδιαφέρεται για αυτά. Σίγουρα θα πρέπει να διαφωτιστεί, γιατί αλλιώς θα μπερδευτεί, είναι σίγουρο αυτό.
7: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
6: Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε όταν και εφόσον χρειαστεί. Ή αν έχετε κάτι εσείς να μας πείτε με δική σας πρωτοβουλία, εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω συνελληνικά, γιατί δίνετε πάντοτε βήμα στην αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως και εμείς όποτε μπορούμε το αξιοποιούμε για να πούμε και τον καημό μας, τα προβλήματά μας, αλλά και τις ελπίδες μας.
7: Σήμερα είπαμε και ωραία πράγματα για το παιδιατρικό, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
7: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Με πληρότητα που φτάνει το 95% απέπλευσε στις 7 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες σποράδες. Απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά ιατρία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος μου είναι να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Να διευκρινίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες, καλεί τον Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, η σημερινή απεργούν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μέσα από την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, λίγο πριν την τελική ευθεία, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και πάμε να ασχοληθούμε με ποιο
1: θέμα.
0: Και
1: επειδή καλοκαίρι χωρίς κουνούπια δεν υπάρχει, έτσι, είναι αυτά... από τα ενοχλητικά, ας πούμε, του καλοκαιριού. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έκανε ψεκασμούς κατά πολέμησης κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετία 2026-2028. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι γίνονται κάθε χρόνο. Νόμιζα.
0: Θα το μάθω κι εγώ. Κάθε χρόνο έξα και από το ρεπορτάζ τηλεόραση. Κάθε χρόνο.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου, για να μας λύσει κάθε απορία. Κυρία Δερμετζοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάντως να πω, έφυγε τα θηλυκά τσιμπάνε μόνο, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Και γι' αυτό εσείς φταίτε πάλι.
1: Α, γι' αυτό φταίνε.
0: Τα αρσενικά τα τσιμπάνε.
1: Και τα αρσενικά τι κάνουν?
0: Αναπαράγουν τις θηλυκές.
2: Λοιπόν, πρέπει να σας βάλω, επειδή πρέπει να σας βάλω να συμμετέχετε στην επιστημονική επιτροπή που διαθέτουμε, γιατί δεν είναι ακριβές αυτό, οπότε μάλλον θα πρέπει να ενημερωθείτε καλύτερα.
0: Τσιμπάνε όλα.
2: Καταρχάς, ζούμε σε μια εποχή της έμφυλης, που επιδιώκουμε την έμφυλη ισότητα. Οπότε, όσο
0: ζούμε, θα
2: καλούμε και τα θετικά, και τα αρνητικά να είστε πολιτικά ορθώς.
0: Κάθομαι, βέβαια. Δεν θα προσπαθήσω να είμαι πολιτικά ορθώς. Τώρα, το γεγονός είναι ότι και εγώ, επειδή δέχομαι επιθέσεις ως β' αρέως αρνητικό, αλλά αυτό το καλοκαίρι, μάλλον στην πρόοδο μέχρι τώρα, διαπιστώνω ότι δεν βλέπω τόσα πολλά. Δεν έχουν άλλο ένα αίμα να μας φάνε και αποφάσισαν να φύγουν, ή κάνατε καλή δουλειά μέχρι τώρα?
2: Να σας πω, καταρχάς, αυτό που είπατε για την τριετία, τι κάνουμε? Έχουμε αποφασίσει τα τελευταία χρόνια και έχουμε τριετής συμβάσεις. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
2: Ναι.
1: Άρα γίνονται κάθε χρόνο οι ψεκασμοί. Καλά, θυμόμαστε με τον
2: Εννοείται. Κοιτάξτε, εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εξελίσσονται και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Και ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θέλω να σας πω ότι ήμασταν και από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα, γιατί είδαμε και κάποια ευρωπαϊκά μοντέλα. Έτσι, ενώ παλιά υπήρχαν διαμεριασμένες οι επιχειρήσεις που γινόταν ανενότητα, αναπεριφερειακή ενότητα, κάθε χρόνο αποφασίσαμε και τα συγκεντρώσαμε και έχουμε επιλέξει τώρα κάθε τρία χρόνια, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο μάλιστα χρηματοδοτείται με πόρους των περιφερειών, με ίδιους πόρους, αλλά επειδή είναι προτεραιότητα το θέμα, είναι θέμα δημόσιας υγείας κυρίαρχα και μετά φυσικά και όχλησης από τα τσιμπήματα, αποφασίσαμε και το κάνουμε οργανωμένα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τριετές ολοκληρωμένο πια πρόγραμμα, όπως και την προηγούμενη φορά, εναέριων και επίγειων ψεκασμών, μαζί όμως παράλληλα και με διάφορες μελέτες και με διάφορα εργαλεία για να μπορούν να χρησιμοποιούν και οι συμπολίτες μας και να έρχονται σε επικοινωνία άμεσα και με τις υπηρεσίες μας. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει, όπως μας λένε και οι επιστήμονες, να ξεκινά για να μπορούμε να έχουμε κατά καλύτερα δυνατά αποτελέσματα γύρω στον Απρίλιο, που ανεβαίνουν σιγά σιγά οι θερμοκρασίες. Σε εκείνο το στάδιο και εμείς ξεκινήσαμε και φέτος έτσι.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι κάθε χρονιά διαφορετικό ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού όμως.
2: Όχι, πάντα γύρω στον Απρίλιο πρέπει να ξεκινάμε. Δηλαδή, σε Απριλίο, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Γιατί η προετοιμασία έχει διάφορα θέματα. Δηλαδή, εκτός από το οργανωτικό, διαδικαστικό, διοικητικό, που είναι να οργανώσεις και όλους σου τα συνεργεία, να οργανώσεις τη συνεργασία σου και με τους Δήμους, γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια συναρμοδιότητα σε αυτό. Οι περιφέρειες με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, που είναι εναέρια ψυκασμοί, αλλά και πήγοι με μεγάλα μηχανήματα, πρέπει να είναι μέχρι 3 χιλιόμετρα έξω από τους οικισμούς. Δεν μπορεί να μπει μέσα στους οικισμούς με αυτά τα σκευάσματα. Οπότε εκεί αναλαμβάνουμε μετά, μπαίνουμε και εμείς φυσικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αλλά μετά αναλαμβάνουμε και οι Δήμοι, γι' αυτό και έχουμε και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αλλά και με τους Δήμους, τους έχουμε πει ότι να ενεργοποιούν τις δικές τους μικρότερες συμβάσεις, τόσο των ψεκασμών, όσο όμως και τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να κάνουν παράλληλα, να καθαρίζουν τα κινητήριά τους που είναι συγκέντρωση, πολύ επικίνδυνη συγκέντρωση και νερών και δημιουργούν εστίες κουνουπιών, να κάνουν τα αντιπλημμυρικά τους, γιατί το κουνούπι αγαπάει το νερό και όπου υπάρχει στάσιμο νερό είναι αμέσως όλο το χωριό μπορεί να γεμίσει κουνούπια από μικρά λιμνάζοντα σημεία. Οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία. Ήδη ξεκίνησαν και οι επίγειοι από τον Απρίλιο.
1: Έχουν ολοκληρωθεί? Μέχρι πότε, ολοκληρώνονται?
2: Κύριε Τσαμπάζη, πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς ζούμε το καλοκαίρι, τα συνεργεία μας και ένα μεγάλο κομμάτι των εποπτών μας είναι αφιερωμένο σε αυτή τη μάχη με τα κουνούπια. Είναι από τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα τον Οκτώβριο.
0: Δηλαδή συνέχεια... για να καταλαβαίνουμε, κύριε Αδερμοσπούλου, βήμα-βήμα, εκεί που θα ψεκάσετε μία φορά ξαναπάτε?
2: Εννοείται, έχουμε συνέχεια.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν είναι άπαξ και τελειώσαμε. Είναι, ξέρουμε
2: τα σημεία. Γίνονται διαρκείς περιφορές, βγαίνει πρόγραμμα καθημερινό. Γίνονται περιφορές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Πρώτα επίγεια, μετά έχουμε συγκεκριμένα που προειδοποιούμε και όλες τις τοπικές κοινότητες εν αέρια, όπου εκεί πια πρέπει, ας πούμε, για συγκεκριμένες ώρες, λέμε και τους οικισμούς, να περιορίζουν λίγο την κίνηση τη δική τους και των ζώων τους. Όχι ότι είναι όλα σκευάσματα τα οποία εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά καλό είναι, ας πούμε, να υπάρχει ένας περιορισμός στην κίνηση και γι' αυτό και ενημερώνουμε. Ήδη στην πρώτη κατάκληση των οριζόνων, που είναι εκείνο πολύ σπουδαίο, έχουμε ήδη επέμβει με πρώτο ένα αέριο ψεκασμό την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες. Και είμαστε στο στάδιο πρώτα της προνυμφοκτονίας. Δηλαδή, τι κάνουμε, προσπαθούμε, γι' αυτό ξεκινάμε και νωρίς, πριν μεγαλώσουν τα κουνούπια, στο στάδιο της επόασης, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε για να μην φτάσουν πια στα ακμαία κουνούπια, τα μεγάλα που είναι αυτά πλέον που αρχίζουν.
0: Άρα,
2: και
0: μέχρι τώρα κρατάμε ότι φύγαμε από τη Βάσανο, κάθε χρόνο να υπογράφουμε σύμβαση, έχουμε τριετής πλέον, αλλά για 3 χρόνια έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Κρατάμε τη συνεργασία με τους Δήμους. Λέτε ότι εκεί που ψεκάζουμε επανερχόμαστε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα, πού ψεκάζουμε, ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να μπουν στο στόχαστρο για να ψεκάσετε, για να μην έχουμε. Γιατί κουνούπια θα έχουμε έτσι κι αλλιώς, να μην έχουμε πολλά.
2: Το πρώτο που είπατε πολύ σημαντικό είναι ότι κουνούπια θα έχουμε, γιατί στόχος δεν είναι να αφανίσουμε όλο τον πληθυσμό των κουνουφιών. Έτσι, δεν πάμε να διαταράξουμε καμία αλυσίδα. Το δεύτερο που πρέπει να καταλάβετε, και το νόημα είναι αυτό και να καταλάβουμε όλοι, είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να έχουμε την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που και φυσικά μετά μακριά από ελονοσία, που έχει ενδυμίσει την περιφέρειά μας, δηλαδή πλέον είναι εδώ και υπάρχει, και γι' αυτό δίνουμε όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να περιοριστεί, γιατί είναι ένας ιός ο οποίος, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, οδηγεί σε πολύ σοβαρά νευρολογικά θέματα και μπορεί μέσα να οδηγήσει και στο θάνατο. Άρα, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτές τις ενέργειες.
0: Ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να ψεκάσουμε, για αυτές που παράγουν δηλαδή.
2: Βγαίνει πρόγραμμα με βάση τα απορίσματα των επιστημονικών μας επιτροπών. Δηλαδή σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με εστίας εκεί που είναι περισσότερο γεωμορφολογικά που πρέπει να ψεκαστούν. Όπως σας είπα, εναέρια, τι κάνουν τα ελικόπτερά μας, πηγαίνουν, ας πούμε, πάνω από τους οριζόνες, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα όρια με την Ημαθία και οπουδήποτε υπάρχει.
0: Είναι το σημείο δηλαδή εκόλαψης ή εκεί που γεννιούνται. Ξέρουμε πού είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Ένα κομμάτι είναι εκεί. Και μετά πάμε, για να σας απαντήσω και σε αυτό, ότι από τον Ιούλιο και μετά, και γι' αυτό πρέπει, εκεί υπάρχει πάντα λίγο μια μικρή καθυστέρηση και πίεση και από εμάς προς το Υπουργείο. Όταν πια, επειδή θέλαμε να πάμε με τα ULV, την πιο εξελιγμένη και δραστική επιχείρηση ψεκασμού, πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια από το Υπουργείο. Εκεί λοιπόν τι λέει το Υπουργείο, μόλις έχετε τα πρώτα κρούσματα. Εκεί υπάρχει τώρα, μέσα στον Ιούλιο πάντα γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, όπου εκεί πια πάμε και συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν δούμε ότι μια περιοχή, είτε μέσα σε αστικό ιστό, κοντά σε αστικό ιστό, είτε σε κάποια χωριά, βλέπουμε συγκέντρωση κρουσμάτων ή συγκέντρωση θετικών στα κοτόπουλα, γιατί εμείς έχουμε, ξέρετε, και παρακολουθούμε και με άλλα μοντέλα. Δηλαδή, αν δούμε θετικά κοτόπουλα που τα μελετάνε οι επιστήμονές μας, ή αν δούμε παγίδες, γιατί έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες παγίδες σε όλη την περιφέρεια, ώστε να εντοπίζουν τα κουνούπια, τα μελετούμε και βλέπουμε ποια είναι τα μολυσμένα. Και βλέπουμε υπάρχει συγκέντρωση μολυσμένων κουνούπιων. Εκεί επενδύουμε και συγκεκριμένα σε περιοχές, εκτός από τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια επιχείρηση την οποία χρόνο με το χρόνο. Τώρα, επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει και γραμμή επικοινωνίας που απαντάμε υπάλληλοι μας σε ανθρώπους που έρχονται, γιατί ξέρετε, παίρνουμε χρήσιμα συμπεράσματα από εκεί. Υπάρχει και εφαρμογή. Στο application, δηλαδή, που μπορείτε να δείτε όλοι και το τρίμερη πρόβλεψη σε σχέση με τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε ότι, ας πούμε, τις επόμενες 3 μέρες εκεί θα έχει κάποια περισσότερα κουνούπια. Το οποίο ούτως ή άλλως το ξέρουμε και εμείς και έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Και αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, να ξέρετε κάτι ακόμα, γιατί πέρσι είχαμε και πολύ μεγάλο θέμα που είναι υπαρκτό, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και είχαμε και πολλά παράπονα και το κατανοώ. και ειδικά από επαγγελματίες. Δηλαδή ήταν, ήξεραν οι άνθρωποι ότι κοίταξε να δείτε, μας έλεγαν ότι το απόγευμα δεν μπορούμε στα καφενεία να πάμε, γιατί έχει πολύ.
0: Στη Χαλάστρα έτσι γίνεται.
2: Λοιπόν, είναι αντιληπτό, το ξέρουμε και εμείς έχουμε πει και στο Δήμο ότι πρέπει να δώσουν, κάνουν και τα προληπτικά τους μέτρα, αλλά να έχουν και τα δικά τους συνεργεία. Από εκεί και μετά πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε αναπτύξει το πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, με πρώτη προτεραιότητα τη διδωράκηση της δημόσιας υγείας, αλλά φυσικά προσπαθούμε να έχουμε και μείωση της όχλησης.
0: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί στην αρχή με βγάλατε λίγο σκάρτος προς την ενημέρωση, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω, ότι τα κουνούπια δεν ζουν περισσότερο από 3-4 μέρες, ισχύει αυτό?
2: Δεν το ξέρω ακριβώς τώρα.
0: Το άλλο που επιθυμώ να ρωτήσω, προφανώς έχετε τα διοικητικά καθήκοντα και δεν είστε επιστήμονας. Ήθελα πάντα να το ρωτήσω, αλλά ίσως πάρω την απάντηση από εσάς. Έχουν δική τους πτυτική ικανότητα ή τα πάνω που πάει ο αέρας? Δηλαδή αυτό δεν το ξέρω ειλικρινά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς μια άποψη.
2: Επίσης δεν το γνωρίζω. Η μετακίνησή τους φαντάζομαι ότι δύναται και στη δική τους δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση.
1: Εγώ θέλω λίγο. Έχουμε άλλα δύο λεπτά, κυρία Δερμετζοπούλου. Δύο άλλα θέματα. Νομίζω το ολοκληρώσαμε τα κουνούπια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν
0: θες.
1: Μακριά από εμάς, ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι, από όσο βλέπω, στην πρόγνωση του καιρού, την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι κάνει η δική σας αντιπεριφέρεια, καθώς είστε υγείας, σε αυτές τις περιπτώσεις? Και επίσης, δεν ξέρω, επειδή κάνετε κατά καιρούς πολλές δράσεις για αιμοδοσίες, είναι γνωστό ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Για αυτά τα δύο έχετε προγραμματίσει κάτι, για αυτά τα δύο θέματα, κύριε Δερμετζοπούλου?
2: Εννοείται ότι ο καύσωνας και σε συνδυασμό με τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση και με τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά με όλους μας πλέον, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλά.
1: Γιατί και εμείς γίναμε μεγάλη ηλικία. Ναι.
2: Οι χώροι της περιφέρειας κάθε φορά σε συνθήκες καύσωνα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες είναι ανοιχτοί και φυσικά με όλα τα απαραίτητα, την ψήξη, γιατί είναι δημόσιοι χώροι που πρέπει να είναι ανοιχτοί για τον κόσμο που τους χρειάζεται φυσικά και όχι μόνο όταν είναι να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της. Άρα ένα είναι αυτό. Δύο, από εκεί και μετά συνεργαζόμαστε και με τις υγειονομικές περιφέρειες και όπου χρειαστεί, γιατί και με τους γιατρούς μας είμαστε παρόντες όποτε και αν μας χρειαστούν. Και αναφορικά με το θέμα της αιμοδοσίας, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, εμείς ούτως ή άλλως συνδράμουμε όπου μπορούμε σε καμπάνιες αιμοδοσίας και με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή από το απλό να κλείνουμε ραντεβού όπου μας χρειάζονται, δηλαδή συνδράμουμε προσωπικό, αλλά και με το κάλεσμα στους ανθρώπους της εθελοντικής αιμοδοσίας, με την οργάνωση των συλλόγων των εθελοντών αιμοδοτών. Το καλοκαίρι πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ σοβαρό, πόσο σοβαρό είναι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε αίμα, γιατί οι αιμοδότες όλη τη διαλυπόλοιπη χρονιά πραγματικά κάνουν σπουδαίο έργο, αλλά το καλοκαίρι και αυτή, ξέρετε, είναι ίσως η περίοδος που δεν έχουμε. Επίσης υπάρχει μεγάλη κίνηση στα νοσοκομεία μας από ατυχήματα, από άλλα θέματα του καλοκαιριού, οπότε και αυτοί ήδη απορροφούν τα αποθέματα από το αίμα. Εγώ θέλω να πω ότι φέτος κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα στα σχολεία μας, που κάναμε μια καμπάνια για τους αιμοδότες της πρώτης φοράς, δηλαδή είναι τα παιδιά που ήταν στα 18 χρόνια που επιτρέπεται νόμιμα να δώσει κάποιο αίμα ή 17 χρονών με τη γονική του συνένεση, και με πολύ μεγάλη χαρά είδαμε παιδιά να έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά μέσα στο χώρο του σχολείου να δίνουν αίμα. Και πιστεύω ότι από αυτά τα παιδιά θα έχουν μια γενιά μελλοντικών αιμοδοτών και θα το συνεχίσουν.
0: Είμαστε,
2: γιατί πραγματικά το αίμα είναι το μόνο πράγμα που δεν αγοράζεται.
0: Είμαστε και εμείς βέβαιοι ότι τα παιδιά της νέας γενιάς θα αποκριθούν και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό και θα γίνουν πιο συνειδητοί και πιο ορθοί αιμοδότες από εμάς τους προηγούμενους. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις πρωτοβουλίες και για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
2: Και ευχαριστούμε που μας δίνει τον κόσμο τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε
0: να μας τσιμπάνε και να σας τσιμπάνε λιγότερα κουνούπια και ας μην είναι μόνο τα θηλυκά ή τα αρσενικά. Να είστε καλά, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
0: Να πάρουμε μερική μουσική ανάσα και να ετοιμαστούμε να ακούσουμε την ανάλυση του συναδέλφου του Βασίλη του Πεκλάρη.

0: τελική ευθεία της εκπομπής μέχρι και τη μία και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε την εβδομάδα και την ημέρα της Παρασκευής έτσι για να έχετε υλικό για σκέψη και τροφή στο μυαλό σας με την προσέγγιση των πολιτικών θεμάτων από τον καλό συνάδελφο και αναλυτή πολιτικό, τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Βασίλη, για χαρά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια σου Μίλη, γεια σου Έφη.
0: Ναι,
2: Παρασκευή μεσημέρι, τώρα πολιτικά να μιλάμε στον κόσμο.
0: Μα έτσι, κλείνουμε με μια καλή. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Είναι σκέψη για τροφή τώρα που θα καθίσουν το μεσημέρι να φάνε, να το επεξεργαστούν, λίγο να το διαχειριστούν. Τι μας είπε αυτός, πώς θα το προσεγγίσουμε. Είναι μια άποψη. Και αυτή την υποστηρίζω εγώ. Μπορεί να διαφωνείς, αλλά τι να πω.
2: Όχι, δεν διαφωνώ. Απλά λέω γιατί. Ναι, συζητάμε.
0: Εγώ θα ξεκινήσω ρωτώντας ότι έξω έχει καλό καιρό, αλλά. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει φουρτούνα. Έχει
2: γενικά κουκερία. Έχει μια συννεφιά στην πόλη βέβαια αυτή την ώρα. Εγώ επειδή είμαι έξω, όπως με ακούτε, δεν είμαι μέσα στο γραφείο. Έχει μια συννεφιά, οπότε ταιριάζει πιο πολύ. Στο καιρό που έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακός ο καιρός, καιρό τώρα. Ο καιρός φταίει και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον η συνέντευξη χθεσινή του Αλέξη Τσίπρα δίνει μια... κατά κάποιο τρόπο διέξοδο, ώστε να πάνε εκεί που φαίνεται ότι θα ορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποιον τρόπο διέξοδο, απέκλεισε συνεργασίες, τι εννοείς διέξοδο?
2: Κοίταξε, όσοι είναι να φύγουν θα φύγουν και οι υπόλοιποι θα προχωρήσουν. Δεν έχει άλλο δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Θα φύγουν όσοι θέλουν να πάνε, όσοι πάνε με αυτές
1: τις συνεργασίες. Θα παραιτηθούν.
2: Όχι βουλευτές, ναι, όχι τώρα.
1: Όχι τώρα, ναι.
2: Αργότερα. Έτσι, μετά που θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Θα
2: παραιτηθούν, θα πάνε οι βουλευτές, θα πάνε στελέχη και πηγαίνουν ήδη στελέχη κατώτερα, έτσι, που δεν έχουν
0: τελεσπάτωνα αξιώματα.
2: Αυτό φαίνεται. Τώρα, αν θα πάνε μέλη, αυτό που περιμένουμε είναι να κατευθεί 70 υπογραφές που χρειάζονται για να κατευθεί πρόταση για νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Αυτές υπάρχουν. Μαζευτήκανε. Το θέμα είναι ότι θα δούμε πότε θα τις καταθέσουν, γιατί θέλουν να μεταβληθούν και οι συσχετισμοί για να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αυτό πότε θα γίνει θα το δούμε, μπορεί έλεγαν ότι και ενδεχομένως και σήμερα θα το δούμε πάντως, ίσως λίγο αργότερα, προκειμένου να συνεδριάσει μέσα σε 15 μέρες όπως ορίζει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ η Κεντρική Επιτροπή και να δούνε τι θα κάνουν όσοι τέλος πάντων δεν έχουν διάθεση να κινηθούν προς Ελλάς μεριά. Ο Αλέξης Τσίπρας θέση ήταν ξεκάθαρος, καμιά συνεργασία με κόμματα, με αυτές τις όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς θέσεις ρεζερβέ και όλα τα σχετικά που έχει ξαναπεί βέβαια. Είπε ότι πάει για πρωθυπουργός, πάει για αυτοδυναμία.
0: Καθαρή λύση από την πρώτη Κυριακή. Αυτό ζήτησε, έτσι ήταν το μότο.
2: Καθαρή λύση από την πρώτη Κυριακή και αν όχι, πάμε σε εκλογές.
0: Ναι,
2: δηλαδή αυτό που βάζει και η κυβέρνηση, τέλος πάντων σε αυτό το μήκος κινείται. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έχει καεί και στο χυλό, γιατί θυμάστε τότε που παρακαλούσε με την απλή αναλογική. Και περίμενε στήριξη και τα λοιπά για συνεργασία να πάμε με τον ένα με τον άλλον. Κανένας δεν ανταποκρινόταν τότε. Οπότε αυτό τώρα το έχει αλλάξει το τροπάριο.
0: Καλά, πλήρωσε και το 10-12 τότε και τα λοιπά όταν του ζητούσαν και άλλη στήριξη πριν πει η χώρα στα μνημόνια και σφύριζε αλλού.
2: Το λες τα παλιά. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Η ιστορία κάνει κύκλους, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αλλά δεν τελειώνει αυτό ποτέ.
0: Όχι, σωστό.
2: Έτσι θα συνεχίσει να κάνει. Δηλαδή ο χώρος έχει θέματα και θα δούμε αν θα τα ξεπεράσει. Πάντως χθες σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αρβανίτη, που ήταν ομιλητής ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Χάρης Ζούκας, και ήταν έτσι πολύ από τον χώρο ευρύτερα. Δηλαδή είδα εγώ στις φωτογραφίες, γιατί ήταν στην Αθήνα η εκδήλωση για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, τέλος πάντων αυτά που έχουν να κάνουν με το μοντέλο της καθημερινότητας και της βελτίωσης των θεμάτων της καθημερινότητας. Ήταν πολλοί εκεί, ήταν δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ πολλοί και παλιότερα στελέχη και από τη Νέα Αριστερά πολλοί και πρώην Νέας Αριστεράς όπως ο Αλέξης Χαρίτσης πολλοί και ανεξάρτητοι πολλοί και...
0: ο Δούκας ως Πασόκ.
2: Ορίστε.
0: Ο Δούκας ως Πασόκ.
2: Ο Δούκας ως Πασόκ, τέλος πάντων ως Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Γιατί ρε παιδιά δεν είναι Πασόκ? Έγινε κάτι και δεν το κατάλαβα.
2: Όχι, δεν είναι
1: Πασόκ. Είναι ακόμη στο Πασόκ. Γιατί ξέρεις, με αυτές τις μεταγραφές, εγώ το έχω πει πολλές φορές, μπερδεύουμε. Δεν ξέρω αν είδατε και τη δήλωση της κυρίας Τζάκρη πριν από λίγο, νομίζω την έκανε.
2: Έχει τηλεοπτικό σταθμό, ήταν.
1: Ναι, εγώ και οι Δημοκράτες, πρώτο μου στο εγώ, έτσι. Και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε με το Πασόκ. Και την κάθαρση θα αναλάβουν Κασελάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας.
2: Στον Τσίπρα το ρώτησε.
1: Δεν ξέρω. Στον μεταξύ η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει συνεργαστεί και με τους τρεις. Σωστά.
2: Είναι ναι, ναι.
1: Δεν ήταν στο Πασόκ. Βέβαια, ήταν στο Πασόκ. Ήταν μετά.
2: Θέλει να ενώσει όλο το παρελθόν της, έτσι. Όλα ναι. τα κόμματα.
1: Εγώ ξέρει τι, Βασίλη, επειδή βλέπω ότι πολλοί προσπαθούν να γίνει μία ένωση και όλοι αυτοί, πες εγώ σου λέω ότι είναι την άλλη μέρα κυβέρνηση. Πώς θα συνονοηθούν μεταξύ τους όταν δεν μπορούν να συνονοηθούν τώρα μεταξύ τους?
2: Κοιτάξτε, αυτά γίνονται και στο εξωτερικό. Βάζεις κάτω και βάζεις πέντε βασικές αρχές.
0: Μπροστά στην κυβερνητική προοπτική,
1: ναι.
0: κάποια πράγματα ξεπιονιούνται για να κυβερνήσεις.
2: Ναι, βάζεις
0: αυτό ισχύει πολιτικά
2: κάτω.
0: Και έτσι είναι γραμμένη και η ιστορία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοίταξε να δείτε, πάντως θα έχουμε δρόμο πολύ ακόμα για αυτή τη λύση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει θεσμικά, τον είδαμε νωρίτερα σήμερα και στη Βουλή για τον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον νέο κώδικα, να τον καταγγέλει, ειδικά για τις εκλογές και αυτή τη διαδικασία. Λέει, πού το είδατε αλλού να συμβαίνει αυτό το πράγμα, και αλλού λέει βγάζουν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή, αλλά όχι με αυτό το σύστημα πρώτη, δεύτερη επιλογή, τρίτη. Αυτό
0: κρυφή ψήφο και τα λοιπά τη μοιράζουν μετά.
2: Τσοχαδόρικο το χαρακτήρισε ο κ. Κουτσούμπας χθες. Κάπως, τέλος πάντων.
1: Δεν το είδα αυτό, ναι.
2: Όπου βάζεις και πρώτη επιλογή και δεύτερη επιλογή και τέλος πάντων είναι αρκετά μπερδεμένο.
0: Ένα-δύο χι, το παίζεις με λάθη, Βασίλη. Ένα-δύο χι. Ναι, το παίζεις με λάθη.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί προφανώς θα περάσει ο νέος κώδικας από την κυβέρνηση.
0: Σίγουρα θα περάσει.
2: Αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί κινείται θεσμικά. Για τον Αλέξη Τσίπρα και την συνέντευξή του είπαμε. Ένα στοιχείο για το ΣΥΡΙΖΑ, ένα στοιχείο για τους φόρους που ήθελε να ξεκαθαρίσει. Πολύ σύντομη, έτσι, και για την πολύ μεγάλη περιουσία, έτσι, είπε για το 1% ότι ισχύει η επιπλέον αυτή ο πατριωτικός φόρος, τάκησε τα άλλα ζητήματα και αυτά, και για την αυτοδυναμία, ότι αν δεν πάει με την πρώτη Κυριακή, αν δεν δημιουργήσει, πάμε μετά για αυτοδυναμία.
0: Λοιπόν, λάθος μου που δεν δώσαμε περισσότερο χρόνο στη συνομιλία μας, Βασίλη, ζητώ συγγνώμη, για την άλλη εβδομάδα θα κοιτάξω να επανορθώσω, και εγώ και η Εφη. Γιατί...
2: γιατί θα τελειώσει, θα φτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Την
2: θα πάμε
0: να κάνουμε. Ξανά έχουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία
2: σου. Καλό
1: Σαββατοκύριακο, Βασίλη.
0: Να αφήσουμε τον κόσμο να ησυχάσει από τη χλιαρία μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
0: Να περάσει μας με ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όσους πάτε κάπου και όσους μείνετε σπίτι, φροντίστε να κάνετε κάτι επικοδομητικό που να σας γεμίσει ψυχικά, σωματικά, ηθικά αλλά και υλικά. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα Βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότηση και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση της αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσουν ότι είχαν πάρει προθεσμία οι μεν 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι μεν 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κλπ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα Βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το πανελλήνιο θα έλεγα.
0: Ναι,
1: η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες του κατηγορουμένου σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί εαυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί, και όταν του ζήτησε να τον μεταφέρει, να μεταφέρει το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς. Δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεση, η απολογία της μάλλον, mm-hmm. συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, mm-hmm. 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανόν ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η περαστική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός, ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους, και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία. Ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες, δηλαδή στο σπίτι, και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές, όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο, και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά, για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί, να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία, το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνητες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το εναέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Υπήρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης της διενής, αποκάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου αυτοπισμένα της μνήμης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του. Και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με χτυπούσε γροθιές, και αυτό πήρε τα δύο μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και τη επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Πήκε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, αναφερόμενο στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση, με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση, 430 ανακαινήθηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην Έρθ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα εφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Βίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσεις δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα, ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
0: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
0: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
0: στις 7
6: ναι.
0: το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευματινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
0: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
0: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
0: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
0: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
6: Έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
0: δηλαδή.
6: Ουσιαστικά. Ναι. Σχεδόν πολύ λίγα.
0: Κλειώσει ήδη.
6: Κλειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
0: δηλαδή.
6: Ουσιαστικά. Ναι. Σχεδόν πολύ λίγα.

Τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθισε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό

0: αντιπροσωπευτικό κομμάτι της Ρόδου αυτό, και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
1: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους δημάρχους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βήγε καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολυβόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η Καρωτή, να σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους θρακιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Φτελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου, με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ, πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία, θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι μέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη για διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9% φτάνοντας τα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9% από 5,9% σε 5,6% διανυκτερεύσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις ή έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των αγωνών γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπως δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
1: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψη των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της στη Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας κλίση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βέβαια, το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν θέλει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαίας Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Για να σας πω, Ζάκυνθο, φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών και είπα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο. Και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καΐτε Ζήβης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καΐτε Ζήβης επισήμανε ότι ο δρόμος για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα. Δηλαδή, ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακών, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της Ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγήματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το 9ο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη μεγαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά λοιπόν θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίες τραγωδίες, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει... τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό, οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και οι πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός μας, έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτό τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, και των σπιτιών που ζούμε.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας του κ. Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
5: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
5: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουμε τα πτυχιακά, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
6: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Μήνης, μάλιστα σαν από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
0: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Earth News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπε.
7: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Μύρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
0: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
7: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
0: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιοι.
7: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παραιτήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια, είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει, ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες της οικογένειας. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν 3 πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
0: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου. Σωστά, Άγιε?
7: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και το αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος, Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακτα επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για τον δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαρλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγγενεί στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαρλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ιδίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Δούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιο θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαρελάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ ανακινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
0: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
8: Ναι, ναι. Ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια κλειδώνοντα τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιο στην Α Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο εξωβέλτιο τη Α Αθήνα για το Πασόκ παραμένει ο Παύλο Γερουλάνο, ενώ υποψήφιο αναμένεται να είναι και ο Δημήτρη Οικονόμου, πρώην μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλή του προεκλογικού αγώνα στο Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενό συνεργάτη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριο Δούκα ο Δημήτρη Αθηναίων συμμετείχε χθε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
8: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημόσιων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εγώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύδα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
9: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
0: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
10: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
11: Ναι.
10: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία.

0: για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στον Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70-1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο μηδέν πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος, αυτό κρατάμε, πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνεχθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
2: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
2: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κομμάτους οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτοχρόνως θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
3: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, που πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας.

0: και τη συνέπειά μα, έχουμε πει ότι όλε είναι ευπρόσδεκτε, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένε θέσει και
1: θα. Άρα, ναι,
0: προνομία.
1: Αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σα, α το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα. Αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Θα κάνουν την αίτησή τους.
0: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη. Αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί. Ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
1: Ακριβώς αυτό είναι, θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
0: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
2: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μια υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
2: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
3: Ακριβώς, το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
3: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην Πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του Πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
2: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ακριβώς.
5: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
5: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές ήταν οι τρεις κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα ευτυχώς αυτή η ιστορία.
2: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθημολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της εμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασφυργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
7: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Air News ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
2: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από χρηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλύτερα να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
2: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή. Και...
8: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
2: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
8: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, mm-hmm. για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς. Τα στοιχεία, τα επίσημα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, αλλά πρόπερσι στοιχεία για την δεδοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο
2: ακριβώς.
8: ενίκιο.
2: Κώστα τσάβαλε σε...
8: Τα πρόστιμα να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Τα είπαμε και χθες, 1000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβεί στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
2: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι μισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
1: Δεν είναι και λίγοι.
9: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και επιβεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπάρχουν στον μισθό. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθεσμία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα του πει ο νοικιαστή, ξέρει, ή μάλλον θα πούνε στον νοικιαστή, ξέρει, θα πάρουμε ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει όμω αν δεν τακτοποιήσει το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλο, εγώ φεύγω 31 του μηνό και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
2: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
10: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
2: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
11: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Ήταν κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. αυτό, να κρατήσουν οι διακρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό. Αμέσως δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
12: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάση της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
13: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τη Μέση Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
2: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ κορυφώνει τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωση, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία, η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport τηλεοπτικά, από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ.
2: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με τους αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
14: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για έναν μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμόα Γκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί στη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
2: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφυσβήτητα οι μεγάλοι. Οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
14: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το δεσχεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Έτσι. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
2: Τάσο, επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό Κυρατζί που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό Αγώι, Αγώγιον και το αρχαίο Άγο. Οι Κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδας στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνη στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Χιλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα, γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ. Φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής, την Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, πως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερα, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες, να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον νομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά. Αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Λαούτο. Έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα. Αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια. Και του είπα, ναι. Και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε... Άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι. Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό, είναι αυτό το σωστό, το πήραμε καλά, μήπως το πειράξαμε πολύ. Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις, δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσω ότι μπήκε και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι εκεί ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά. Και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσε εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγωνιωδώς επιζώντες τα χαλάσματα 24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Στους 589 έφτασαν οι νεκροί. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπη, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική θαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα. Φωνικός καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες οχήματα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ και στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ από 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά του αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Στραβρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Στο Μουντιάλ, το εισιτήριο για τους 32 του παγκόσμιου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Απόψει στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Και στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8, περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τι τραγουδάρα έχω βρει πάλι, ρε φίλε. Τι ύμνος είναι αυτός. Για τους παλιούς ποδοσφαιρικούς, τους μεσαίους μάλλον, όχι πολύ παλιούς. Τραγουδάρα, άστο. Άκου τους παίκτες που λέει, άκου.
1: Lionel Messi, Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Aguero Raúl.
0: Σας αρέσει.
1: Κασίας Καβάνι.
0: Έχει μείνει άφωνος.
2: Έχω μείνει άφωνος.
0: Έχει μείνει άφωνος με αυτή την τραγουδάρα, με αυτό το έπος που έχω βρει.
2: Από τα ονόματα που
0: έτσι,
2: ακούω.
0: Θα πάρεις πλάκα που να δεις και το βίντεο.
2: Από τα ονόματα που ακούω, επιβεβαιώνω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος που έγινε απέναντί μου είναι ρεπόρτερ Ηρακλή. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
0: Ρε, εσύ Μέση είπε, συγγνώμη δηλαδή.
2: Μαλντίνι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αυτή είναι η παγκόσμη κολοσσή όλη, είπε Νέντβεντ. Βάλε, βάλε. Βάλε το, βάλε να ακούσουμε το. Ρεφρέν. Πάμε. Δηλαδή εσύ μου λες ότι δεν τους ξέρεις όλους αυτούς τους παίκτες.
2: Όλοι
0: στην ηλικία μας 30, 40, 50 δεν τους ξέρουν.
2: Όλους.
0: Άκου τώρα, άκου πάλι. Πάμε ρε Σίλια.

0: Πούσκας είπε τώρα.
1: Και Ουσέμπιο.
2: Λίγο πιο παλιά.
3: Μεγάλε, πάμε ιστορία πιο παλιά. Δωρεάν μαθήματα ιστορίας ποδοσφαίρου σήμερα. Πάμε. Κρόιφ. Να το.
2: Τέλειο.
3: Έλα, κορύφωση.
1: Δεν έχει κορύφωση.
3: Τι, τελείωσε.
1: Αυτό ήτανε.
3: Όχι, πάμε.

0: Το βίντεο κλιπ λέει δείχνει που ρίχνει κουτουλιά σε κάποιον. Στο Ματεράτσι.
1: Ναι.
0: Κουτουλόπουλος. Έλα, ωραίο να είναι. Καταρχήν είναι uplifting, δεν είναι uplifting. Φιλίες φωνής. Ε. Νομίζω δεν συμφωνεί, αλλά δεν πει.
1: Όχι, όχι, συμφωνεί. Συμφωνεί και εγώ συμφωνώ ότι είναι uplifting.
0: Δεν είναι uplifting. Εντάξει, τι άλλο, δηλαδή. Τι να βάλουμε, τον Tom Jones.
1: Γιατί ρε φίλε και ο Tom Jones τώρα, δηλαδή. Ωραίος και ο Tom Jones.
0: Της εποχής μου, του 80.
1: Ναι, 80, ναι.
0: 70.
1: 80's, εντάξει.
0: 70.
1: Οκ.
0: Μπουσκέτς. Άκου, Μπουσκέτς, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Έλα, βάλε, βάλε. Σίζου. Έχε με στα παράλληλα για να μπορώ να σχολιάζω. Μπουσκέτσι, παιδί, άλλο θες.
1: Να σου πω, Σίλια, πόσο διαρκεί το τραγούδι αυτό. Έχει βάλει όλους τους παίκτες, αν τους πει κάτω δεκάλεπτο.
0: Βάλε το πάλι από την αρχή να ακούσουμε στην αρχή που λέει έναν και έναν τους παίκτες.
1: Να σου πω, κράτα το,
0: για χαλή, για χαλή.
1: Για τα δύσκολα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου κράτα το αυτά.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Τίποτα 12 λεπτά εκεί, βάλτε το, το βάζουμε αυτό.
0: Κάθε καλοκαίρι στην πλούσια ραδιοφωνική μου καριέρα γεμάτη με τριοφροσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι, και ομορφιές.
0: Κάθε καλοκαίρι, επειδή φεύγαν όλοι και έμεναν τα ούζα 12, εγώ δηλαδή, για να καλύπτω τα κενά. Και που έκανα πρωινές και γενικά εκπομπές και τα λοιπά 8 με 12, ξέρω εγώ.
1: Πάνε,
0: ναι, 12 με 6. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα χαλιά μου, πάντα αυτό. Βάλε. Neymar, Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Hicks, Goals, but the strongest of them all. The strongest of them all. Zinedine

0: 3-5-2. Κύριε Τάσο Πακλατζή, δεν σας άρεσε αυτό το τραγούδι που έχουμε ως χαλή στην εκπομπή?
1: Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σου παιδιά.
0: Το άκουσες, το ακούς το τραγούδι?
2: Το ακούω, ναι.
0: Ωραίο δεν είναι?
2: Συμπαθητικό.
0: Α, όχι.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Φεύγω, τελειώσαμε.
1: Για μένα είναι τέλειο.
2: Συμπαθητικό.
1: Ο καλοκαιρινός ύμνος.
2: Έχω άλλα ακούσματα.
0: Τάσο, το ξέρεις αυτό που λέει για το Ζινεντίν Ζιντάν και λέει μέσα ονόματα ποδοσφαιριστών?
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μας πεις και εσύ ονόματα ποδοσφαιριστών τώρα, γιατί περιμένουμε. Νωρίτερα είχαμε το Γιάννη Βοητσίδη, μας έδωσε την είδηση για τον Ελουστόντο. Για Ερακλή είπαμε κάποιους που προτείνονται κτλ. Ο Άρης έκανε μια κίνηση ήδη, αλλά περιμένουμε κι άλλες.
2: Ναι, όπως περιμένετε εσείς, περιμένουμε κι εμείς. Είμαστε ακριβώς στην ίδια αφετηρία. Όντως έχει κάνει μια κίνηση ο Άρης. Έκανε και μια κίνηση αποδέσμευσης με τον Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας. Ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει από την ομάδα λόγω του ότι τελείωσε το συμβόλαιό τους. Κάποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Ο Παναγίδης κοιτάει προς Κύπρο. Ο Μεντίλ που ολοκλήρωσε τη συνεργασία μάλλον πάει Βόλο. Ο Πέρεφ που ήταν δανεικός δεν ανανεώνεται, δεν ενεργοποιεί οψιόν η ομάδα του Άρη, καθώς επιστρέφει στη Θέλτα ο Πέρεφ και εκεί το μέλλον του είναι αβέβαιο. Ο Αλφαρελά δεν έχει μέλλον στο κλάδο της Βικελίδης. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πείσει όχι μόνο τον προπονητή αλλά γενικότερα όλη την οικογένεια της ομάδας, το ποδοσφαιρικό τμήμα αν θέλετε και τη διοίκηση.
0: Ναι.
2: Βλέπε Δόνης, βλέπε ακόμα και Γαλανόπουλος. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίχτες που βρίσκονται σε ένα μετέχνιο, βλέπε Φρίντεκ, μάλλον Γένσεν και κάποιους ακόμα οι οποίοι δεν έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μάθουμε από το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα λειτουργήσει ο σύλλογος ώστε να παρουσιάσει ένα σύνολο το οποίο θα έχει καλύτερη εικόνα στο αγωνιστικό κομμάτι από αυτό που είδαμε πέρσι. Για να μην πούμε περισσότερα για το τι είδαμε πέρσι και το τι δεν είδαμε, η ομάδα ήταν πολύ κάτω, πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες όλων και των φίλων της ομάδας και της διοίκησης από την ώρα που έγιναν μεταγραφές και του Ρούμπεν Ρέγκες και τα λοιπά. Ήταν ένας Άρης που έκανε βήματα πίσω, όχι μόνο ένα, περισσότερα. Τώρα όλοι αυτό που περιμένουν στον Άρη είναι να δουν κάτι καλύτερο. Και αυτό το καλύτερο έρχεται πάντα μέσα από τη δουλειά και τον προγραμματισμό και το τι μπορεί να κάνει ο τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή να βρει πρόσωπα στο ευρωπαϊκό μεταγραφικό παζάρι και όχι μόνο, έτσι, Λατινική Αμερική, από οπουδήποτε μπορείς να πάρεις ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί η δεξαμενή που αλλιεύει ο Ρέγκες είναι συνήθως από την Ιβηρική, που την ξέρει καλά, λογικό, και κυρίως στην Ισπανία, αλλά και από την κεντρική Ευρώπη. Να δούμε τι παίκτες θα έρθουν. Θα ξανακάνει ο Άρης τα ίδια λάθη που έκανε τις προηγούμενες χρονιές? Και άντε, οι προηγούμενες χρονιές είχαν και κάποιους παίκτες οι οποίοι βγήκαν και κράτησαν και υψηλά στάνταρτς, έτσι, γιατί κανείς δεν ξεχνάει το πώς ξεκίνησε ο Άρης πρόπερση. Θα σας πάω λίγο μακριά τώρα, αλλά θα την κλείσω την παρένθεση σύντομα. Πρόπερση είχε την Αγία Τριάδα στο κέντρο, δηλαδή είχε τον Μανού Γκαρσία, τον Συμφουέντες και τον Ντάριντα, η επωνομαζόμενη Αγία Τριάδα, που ένα συμπλήρωνε τον άλλον. Δηλαδή είχε ένα καθαρόιμο αμυντικό χαφ, είχε ένα καθαρόιμο οχτάρι και ένα καθαρόιμο δεκάρι, οι οποίοι όμως μπορούσαν να αλλάξουν και τις θέσεις τους. Δηλαδή να παίξουν ο ένας, να ντουμπλάρει τον άλλον, να δώσει βοήθειες, κουμπώνανε πάρα πολύ καλά. Και από αυτούς κανείς φυσικά την επόμενη χρονιά δεν έπαιξε στην ομάδα, γιατί πουλήθηκε ο Μανού. Δεν έμεινε κακός ο Νταρίδα, που θα μπορούσε να κάνει ένα κλειστό διετές συμβόλαιο. Τον είδαμε να μετέχει με την Τσεχία στο Μουντιάλ. Και φυσικά ο Σιφουέντες, ο οποίος ναι, είχε υψηλό κασέ, αλλά ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε πάρα πολύ να βοηθήσει γενικότερα στο χτίσιμο της ομάδας και στον κεντρικό άξονα και στη ραχοκαλιά του. Έτσι πήγε ο Άρης πέρσι με την έναρξη των υποχρεώσεων και άλλαξε όλο τον κορμό του, με αποτέλεσμα να έχουμε, αυτό που είδαμε στην αρχή πέρσι Ιούλιο μήνα στον Μπακού, να χάνει από μια ομάδα που δεν είναι καν στο χάρτη, το ποδοσφαιρικό. Και φυσικά ενός κακού μοίρια έπονται. Στη συνέχεια είχε μια μέτρια, μετριότατη πορεία με ένα ντεμαράζ που έκανε με συνεχόμενες νίκες που τον έφερε στην πέμπτη θέση αλλά δεν τόσο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λοιπόν, αυτό έγινε πέρυσι, το περιγράφω ως ένα παράδειγμα προς αποφυγήν για την ερχόμενη σεζόν. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια εικόνα ή έστω κάτι στον ορίζοντα, έτσι, μια διάθεση ή μια προσπάθεια η οποία μπορεί να ευωδώσει σε ένα χρονικό διάστημα αλφα πράγματα τα οποία θα δείξουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτό που περιγράψαμε πέρυσι. Δηλαδή μια ομάδα ποιοτική, μια ομάδα με παίκτες που έχουν κίνητρο για να παίξουν ποδόσφαιρο, μια ομάδα που θα έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν και σε μία και σε δεύτερη θέση, γιατί ο Άρης έκανε και αυτό το λάθος πέρυσι, παιδιά. Δηλαδή πήρε παίκτες που έπαιζαν στην ίδια θέση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή ένας παίκτης πρέπει να είναι και λίγο υβριδικός. Έτσι,
0: ναι, εννοείται. Να παίξει μέσος, και αλλού.
2: Ένας μέσος να μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν έχεις τρεις και μπορούν να είναι και οι τρεις οχτάρια μόνο, έτσι, οχταροδεκάρια, δηλαδή πιο επιθετική μέση, δεν μπορείς αυτό να το χρησιμοποιήσεις ως κόφτη. Δηλαδή είναι ένα και ένα και ένα δύο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γι' αυτό ο Γρηγορίου είπε ότι θέλω συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Φτάνουμε στο προκείμενο τώρα. Ήδη ο Ρέγες έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό. Έχει επιλέξει κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχει πάρει από τον Γρηγορίου αυτή την έκθεση, να το πω έτσι, το τι παίκτες θέλει, τι χαρακτηριστικά θέλει.
0: Ναι.
2: Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο θα τα βρει, γιατί πάντα και το budget παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και θα πρέπει να έρθουν παίκτες σε κάθε θέση, γιατί ο Άρης θέλει τερματοφύλακα, θέλει οπωσδήποτε κεντρικό αμυντικό, κεντρικούς αμυντικούς, θέλει αριστερό back, αν μείνει ο Φρίντεκ, έχει δύο Μεντήλη, θέλει βασικό αριστερό back, αν φύγει ο Τεχέρο θέλει και δεξί back, οπωσδήποτε θέλει τρεις μέσους, πήρε έναν, θέλει δύο ακόμα τουλάχιστον, θέλει δύο φτερά, αν μείνει ο Δόνης θέλει έναν ακόμα. Οπωσδήποτε. Ο Ντούντου μάλλον θα μείνει, οπότε χρειάζεται και από την άλλη πτέρυγα, από τα δεξιά, δεν υπάρχει Πέρεθ. Εκεί τα φτερά του Άρη δεν δούλεψαν.
0: Άρα θέλει 10 παίκτες δηλαδή.
2: Παραπάνω.
0: Υπάρχει
2: διψήφιος ο αριθμός. Και στην κορυφή, έτσι, υπάρχει Κουάμε, δανεικός, υπάρχει ο Γκαντεβέρε, που δείχνει πράγματα, αλλά έχει μια ευπάθεια στους τραυματισμούς. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Καντεβέρε, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και είναι παίκτης για τον προπονητή, θα κυνηγήσει, δεν θα αφήσει καμιά μπάλα να περάσει από δίπλα του. Είναι το ρετηματικό μωρόν και είναι και ο Αλφαρέλα, ο οποίος θα φύγει από την ομάδα, έτσι. Άρα εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που θα πρέπει άμεσα να αρχίσουμε να μιλάμε για ονόματα και για αφίξεις. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, η ΠΑΕ τι έκανε, ενημέρωσε, γιατί λέμε ότι ο Άρης φέτος έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο και καθόλου χρόνο δεν έχει. Δεν έχει Ευρώπη, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Γι' αυτό το λένε.
2: Θα
0: μάλλον
2: πρέπει να είναι έτοιμη. 3η 7 Ιουλίου, πρώτη προπόνηση στις εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου, στο Δασυγένειο. Νωρίτερα οι παίκτες θα έχουν συγκεντρωθεί για να περάσουν εργομετρικά κτλ. Την επόμενη μέρα η ομάδα πηγαίνει στην Πτολεμαϊδα. Θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα.
0: Okay.
2: Θα παραμείνει μέχρι την Δευτέρα 13 του μήνα, δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 13. 29 Ιουλίου αναχωρεί η αποστολή για την Ιταλία. Θα μείνει στην περιοχή, σε προπονητικό κέντρο της Μπρέσιας, στις παρυφές των Άλπαιων, για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας, από τις 21 μέχρι τις 31, 10 μέρες δηλαδή. Εκεί έχει κλείσει ήδη ένα φιλικό στις 30 του Ιούλη, θα παίξει απέναντι στην Μόντσα, ομάδα της Serie A, και φυσικά τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και άλλα φιλικά παιχνίδια, γιατί σε εκείνη την περιοχή των Άλπαιων υπάρχουν πολλά προπονητικά κέντρα, είναι και
0: ομάδες.
2: Οι καιρικές συνθήκες τέτοιες που έχουν χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλότερες, αν και η Ευρώπη φλέγεται αυτό το διάστημα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τότε, αλλά σίγουρα, επειδή έχω προσωπικά επισκεφτεί αποστολή σε αυτές τις περιοχές, είναι ιδανικές εκεί στις Άλπεις ή στις παρυφές των Άλπαιων, στα προπονητικά κέντρα μαζεύονται πολλές ομάδες, θα βρει και άλλες ομάδες για να μπορέσει να δώσει δύο ακόμα ή τρία φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει και προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό όταν η ομάδα επιστρέψει, για να μπει μετά στην τελική ευθεία. Παιδιά, μην ξεχνάτε, βγαίνει ο Ιούνις και θέλουμε ακόμα ένα μήνα και ένα 20ήμερο περίπου για την έναρξη του πρωταθλήματος. 22-23 το Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άρα όλες οι ομάδες πρέπει να τρέξουν. Θα μου πει κανείς, και οι άλλοι δεν κάνουν μεταγραφές, οι άλλοι όμως.
0: Αυτό λέω συνέχεια κι εγώ.
2: Ναι, Οι άλλοι όμως έχουν ένα βασικό κορμό, οι περισσότερες ομάδες, κάνουν κάποιες επαφές, κλείνουν κάποιους παίκτες, ο Παναθηναϊκός...
0: και ο Άρης κάνει, ρε Τάσο, και ο Άρης κάνει.
2: Ο Άρης έχει κάνει μέχρι τώρα μία μεταγραφή, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο.
0: Ο Ηρακλής πώς έκανε, δύο.
2: Ναι, αλλά βρίσκεται σε μια φάση αναζήτησης, επαφές κτλ. Και ο Άρης το κάνει αυτό.
0: Ο Λεβαδιακός πώς έκανε. Πέμπτος ήταν ο Λεβαδιακός.
2: Ναι, ο Λεβαδιακός μέχρι στιγμής έχει απώλειες.
0: Τίποτα. Έτσι. Ο Πανετολικός, τίποτα.
2: Δεν έχει.
0: Έλα, ρε Αργιανάρα, βάλει τον χρόνο.
2: Είναι ότι αυτές οι ομάδες που περιέγραψες έχουν ένα ταβάνι.
0: Ο ΠΑΟΚ μία.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει άφηξη αύριο.
0: Ναι, μία αυτόν τον παίκτη, Ελουστόντο, έναν.
2: Ναι, αλλά έχει και ένα βασικό κορμό ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια ομάδα που δεν έχει ή χρειάζεται ποδοσφαιριστές.
0: Ένα center back έχει και ένα αριστερό back.
2: Ο Άρης έχει και θα έχει απουσίες από αυτό το ρόστερ που έχει μέχρι στιγμής. Ανεβάζει και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές επάνω για να συμπληρώσουν το ρόστερ για να μπορούν να γίνουν και οι προπονήσεις. Αλλά επειδή μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος πέρυσι έκανε μια μέτρια έως κακή χρονιά, θα πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο και να είναι πολύ πιο προετοιμασμένος στις επιλογές του. Δεν μπορεί να κάνει λάθος επιλογές. Μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθη. Αλλά το θέμα είναι να μειώσεις την πιθανότητα της λανθασμένης επιλογής. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Σωστό.
2: Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μπάσκετ που μοιραία γίνεται η σύγκριση.
0: Ναι.
2: Και εκεί αρχίζει ο κόσμος και αναρωτιέται για το τι θα γίνει ο ποδοσφαιρικός Άρης στην ερχόμενη περίοδο.
0: Θα ασχοληθούμε με το μπάσκετ φέτος, αδέρφια και τέτοια.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
2: Όταν αγαπάς μια ομάδα, την αγαπάς είτε παίζει μπάσκετ, είτε παίζει ποδόσφαιρο, είτε παίζει τσκάκι και τάβλι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Από τη μία υπάρχει ξεσηκωμός, ικανοποίηση για ό,τι γίνεται και κυρίως για το διοικητικό που πλέον μπήκε σε μια ρότα χωρίς μπαν, χωρίς προβλήματα οικονομικά κτλ. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια ύφεση, γιατί δεν θέλουμε να τα ισοπεδώσουμε όλο. Ο Άρης πριν από 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, ήταν στο 1-4, έκανε νίκες στα ντέρμπι, έφτασε στον τελικό του κυπέλου. Γενικότερα ήταν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε τίτλο, δεν προχώρησε στην Ευρώπη, αλλά η παρουσία του άφησε ένα στίγμα.
0: Η Φραπάρη, η οποία γίνεται αρχιδιαιτητής, λέει.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα.
0: Στην UEFA. Στην UEFA, σε όλο τον UEFA.
1: Okay.
0: Γίνεται καθηγήτρια διαιτησίας.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η μεγαλύτερη δικαιολογία που μπορεί να βρεθεί σε διοίκηση ομάδας για να την περάσει προς τα έξω όντας καθυστερημένη στο κομμάτι των μεταγραφών, και το καθυστερημένη είναι χρονικό, δεν είναι τίποτα
0: καλά,
1: άλλο
0: εννοείται.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην είναι το ότι και οι άλλοι τι κάνουν. Για
0: αυτό,
1: μένα αυτό δεν υπάρχει
0: δικαιολογία.
2: Δεν είναι επιχείρημα.
1: Δηλαδή επειδή ο άλλος ο απέναντί μου δεν κάνει μεταγραφές για τους χύψη λόγους, δεν κι εγώ.
2: Όχι, ο Άρης πρέπει να είναι.
0: Ναι, αλλά δεν παίζω και με άλλους όμως. Εσύ,
1: δεν
0: Δημήτρη.
1: Είναι επιχείρημα.
0: Με τους άλλους παίζω.
1: Κοιτάζω
0: όμως
1: τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά συγκρίνομαι με τον καλό τον ανταγωνισμό. Όχι με τον ανταγωνισμό που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με μένα ή είναι και χειρότερο.
0: Καταρχήν συγκρίνομαι δηλαδή, με μένα πρώτον. Να είμαι καλύτερος εγώ.
1: Ναι, δεν θα συγκριθώ εγώ, ας πούμε, με την ομάδα που ψάχνει 17 ποδοσφαιριστές ενώ εγώ ψάχνω 7, ούτε με την ομάδα όμως που ψάχνει 2 ποδοσφαιριστές γιατί έχει είναι έτοιμη αυτό. Ομάδα. Έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Επιχείρημα. Εγώ Τάσο, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε αυτό. Δεν
2: το
1: είναι
2: τι
1: επιχείρημα.
2: Έχεις κοιτώντας το ρόστερ της ομάδας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Όταν βλέπεις το ρόστερ να έχει σοβαρές ελλείψεις, και αυτό φέτος είναι εμφανέστατο, σίγουρα.
0: Και δεν έχουν καλυφθεί ακόμη, προφανώς
2: ανησυχείς. Αυτή
1: η κουβέντα ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει για μεταγραφικό παράθυρο Ιανουαρίου. Εκεί να το δεχτώ. Βλέπω τον ανταγωνισμό αφού τα έχω παίξει και λέω ότι εκεί έχω πρόβλημα, εκεί είμαι καλά. Εκεί οι άλλοι.
2: Εκεί είναι διορθωτικές κινήσεις.
1: Και είναι διαφορετικές και διορθωτικές κινήσεις, γιατί εκεί όντως βλέπεις και τον ανταγωνισμό. Το να βλέπεις τον ανταγωνισμό τώρα τον Ιούνιο και να λες εντάξει, τίποτα δεν κουνιέται, άρα και εγώ είμαι καλά, είμαι οκ, είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
2: Και πόσο μάλιστα όταν η ομάδα πέρσι ήταν μέτρια. Έτσι, δηλαδή με αυτό το γνώμονα πάλι μέτρια θα είναι.
0: Είναι απαραίτητη η βελτίωση.
1: Πάντως αυτό είναι γενικό, Τάσο. Δεν μιλάω εγώ τώρα μόνο για τον Άρη. Το βλέπω σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή.
2: Θα δούμε. Πάντως δεν αποκλείεται επειδή οι μέρες περνούν και είπαμε 7 του μηνός είναι η πρώτη προπόνηση, νωρίτερα τα εργομετρικά 2-3 ημερών, οι ιατρικές εξετάσεις κτλ. Να έχουμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων το επόμενο διάστημα. Έτσι.
1: Κοίτα,
2: δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό.
1: Επειδή όμως θέλω...
2: κάποια στιγμή θα γίνουν οι μεταγραφές και θα είναι διψήφιος ο αριθμός.
1: Επειδή θέλω να είμαι και τίμιος όμως και συνεπής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ομάδα για την οποία έχω κάνει περισσότερα, έχω πει τα περισσότερα και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Και από την άλλη, το άλλο άκρο. Που είναι ότι ανακοινώνω 14 ποδοσφαιριστές μέσα σε 2 εβδομάδες και μετά από 3 μήνες, όταν κάνω το πρώτο μου ταμείο, έχω 2 στις 14 πετυχημένες μεταγραφές. Ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω.
2: Ναι, το είπαμε για τον Άρη πέρσι.
1: Εντάξει.
2: Το είπαμε, ναι.
1: Δηλαδή, είναι... ποσοστό επιτυχίας κάτω από 10% στις μεταγραφές είναι επίσης μεγάλη αποτυχία.
2: Ναι, και το χρεώνεται πάντα η διοίκηση και 2 τεχνικούς διευθυντές. Που καλό θα ήταν κάποια στιγμή ο κύριος Ρέγιας. Να δώσει και μια συνέντευξη τύπου, να το ρωτήσουμε δύο-τρία πραγματάκια.
1: Και στον ΠΑΟΚ καινούργια διοίκηση. Τώρα που το λες, γιατί δεν θα ήταν ωραίο Βιερίνια και ο Μάτος, ας πούμε.
2: Αργά ή γρήγορα θα την κάνουν. Ναι. Συνέντευξη τύπου μπορεί να μιλήσουμε. Όταν στο πρωτάθλημα, όταν έχουμε, γιατί θα έχουμε και διακοπή μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και στην προετοιμασία, δεν θα εκεί που πάνε
2: και στην προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Αλλά η υπόθεση Ρέγιας είναι διαφορετική, γιατί ο Ρέγιας μας είπε πέρυσι, έκανε μια και μοναδική συνέντευξη και είπε μην περιμένετε πράγματα από την πρώτη στιγμή ή να παράσουμε γρήγορα και εκεί. Υπομονή 2-3 χρόνια. Ναι, υπομονή.
0: Είναι
2: αλλά
0: μια χρονιά πέρυσι, αδερφέ.
2: Ο πρώτος χρόνος ήταν πολύ, πολύ αρνητική εικόνα.
0: Καταστροφικός.
2: Δηλαδή, αυτό που εισπράξαμε έτσι, ήταν πάρα πολύ μετριό, μην πω... καταστροφικό, δεν ήταν καταστροφικό.
0: Εντάξει, έμεινε εκτός Ευρώπη, ήταν κακό, κακό.
1: Ναι. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε. Περιμένει Ζινεντίν Ζιντάν. Περιμένει Τάσο να παίξει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πακλατζή.
1: Να είσαι καλά, Τάσο μου, θα τα ξαναπούμε.
0: Είναι και χορευτικό. Δεν είναι μόνο να... σημειολογικό.
1: Εδώ τώρα, εδώ θα φλεξάρω γιατί είμαι ο μόνος που μπορώ να έχω οπτική επαφή. Ακούμε παρακαλώ για να απολαύσω κι εγώ Κώστα Κούση και να σας ενημερώσω για χορευτικές κινήσεις. Το έχουμε. Πάμε.
0: Γι' αυτό είπα ότι πρέπει η εκπομπή να κάνει web TV και να βάλουμε
1: και κάμερα.
0: Και κάμερα.
1: Έτσι.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε περισσότερα χορευτικά νέα. Νακάτα, Jean-Pierre Papin, Μπάλακ, Van Persie. Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρελθόν ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οριστικό τέλος στις απλές αποδείξεις λιανικής στα βενζινάδικα για τους επαγγελματίες, βάζει ΑΔΕ, υποχρεωτικό το τιμολόγιο από 1η-1η του 27. Ελεύθερη με όρους η 29χρονη για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στη Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Παράταση έως στις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 589 νεκροί και 4.300 τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμός κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδα στην ίσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρα σύμφωνα με την ίδια πηγή. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 νεκροί από πνιγμό, ενώ από το μεσημέρι απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους λόγω τετραπλασιασμού καρδιακών ανακοπών και ασφυξίας των νοσοκομείων. Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε πριν από λίγη ώρα στο υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Maldini, Aguero, Raúl, Casillas, Cavani, Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill Company, but the strongest of them all.
1: Θα γίνει trend. Τελείωσε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δύο ώρες το ακούμε τώρα. Συνέχιστο.
1: Όχι, δύο ώρες, μισή ώρα το ακούμε.
2: Η πιο εύκολη εκπομπή του Λία Σταυρούλη.
1: Μισή ώρα το ακούμε και είδες ότι ήδη έχει δημιουργήσει trend εντός των τυχών.
2: Εντάξει.
1: Και όσο το βάζουμε θα το ακούσει και η πόλη και θα γίνει θεσμός.
2: Θα ζητάνε το Ζινεντίν Ζιντάν μετά στο αεροδρόμιο. Και στα αυτές εσύ.
1: Θα έρθει ο Ελουστόντο για αρχή. Και μετά θα έρθουν και κάποιοι μπασκετμπολίστες για να δέσει το γλυκό. Και μια που λέμε για μπασκετμπολίστες, Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, τι γίνεται?
3: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Ζινεντίν Ζιντάν.
2: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ, Βασίλη, τι κάνεις?
3: Ναι, αυτό το τραγούδι του 2006 είναι.
1: Να το είδες. Είδες, το ξέρει.
2: Το ξέρει ο άνθρωπος.
1: Καλά, τι. Βασίλη, δεν ωραίο.
3: Για την κουτουλιά.
1: Ναι, για την κουτουλιά. Μετά βγήκε. Ναι. Μετά.
3: Στο Ματεράζι που του έβρισε
1: την αδερφή
3: και τη μητέρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν υιοθετούμε.
3: Όχι, okay. Πρόσεξε να δεις. Αν θυμάστε καλά, παλιότερα όταν παίζαμε ποδόσφαιρο, μπορούσες να βρεις τα πάντα εκτός από την.
1: Από τη μάνα. Από τη μάνα, ναι.
3: Δηλαδή, ό,τι και να βρεις, δεν σου λέγε τίποτα. Αν σου λέγε κάτι για τη.
1: Καλά,
3: μητέρα,
1: η μάνα είναι. Ναι,
3: είναι.
1: Μάνα μπορεί...
3: εποχές, ναι.
1: Είναι, ναι, εντάξει, λογικό, ταμπού. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Είχαμε στο ξεκίνημα τον Νίκο τον Καραγιώργη για τα μπασχετικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει έτσι.
3: Είπε για τον Ηρακλή.
1: Δεν είπε.
3: Δεν είπε.
1: Είπε ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί στο ΦΕΚ. Στο FIBA Europe Cup.
3: Ναι, με τα γραφικά.
1: Δεν είπε, όχι. Έχεις κάτι?
3: Έμαθα κάτι σήμερα.
1: Έλα, ρίξτο.
3: Ότι ο Μπράντοβιτς είναι ακόμα στην Αθήνα.
1: Θα πάρουμε το Μωραϊτι, ναι, για το Μωραϊτι.
3: Έχει κάνει, θα σε στεναχωρήσω.
1: Θα το κρατήσει, όχι ρε.
3: Μισό λεπτό, έχει κάνει επαφές με όλους τους παίκτες.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: κάνει
3: τέτα
1: τέτλι.
3: Έκανε και με τον Μίτογλου, έκανε και με τον Ντογιόπουλο, έκανε και με τον Μωραϊτι.
1: Εντάξει, καλό είναι.
3: Έκανε
1: αυτό.
3: Γενικά με όλους τους Έλληνες παίκτες επαφή. Δεν είπε ότι σε υπολογίζω όλους, σε όλους σας υπολογίζω κτλ.
1: Ναι.
3: Απλά ένας άνθρωπος κοντά στο που ξέρει και τον τρόπο που δουλεύει ο Μπράντοβιτς μου είπε ότι Βασίλη το βλέπω δύσκολο να τους αποδεσμεύσει πριν τις 10 του Σεπτέμβρη.
1: Θέλει να τους δει όλους.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Λέει και αν θυμάσαι καλά το ίδιο πράγμα, επειδή μου σύγκρινε τις περιπτώσεις με αυτή του Βεργίνη και κυρίως του Μωραΐτη.
1: Το Βεργίνη που τον είχε και τότε τον είχε κρατήσει.
3: Ναι, το Βεργίνη τον είχε κρατήσει αν θυμάσαι καλά μέχρι 15-16 Σεπτεμβρίου. Μετά τον άφησε και πήγε στον Άρη και είχε και ο Δημήτρης το σοβαρό τραυματισμό του τότε με το Περιστέρι σε φιλικό παιχνίδι και έμεινε ένα χρόνο έξω.
1: Ναι.
3: Ότι ο Μπράντοβιτς γενικά δεν καίει τους παίκτες Ιούλιο μήνα, θέλει να τους δει στην προετοιμασία και μετά αποφασίζει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένει ο Ηρακλής, ο οποίος περιμένει το ίδιο πράγμα.
1: Θα έρθει παιγμένος ο Μωραΐτης και ο Κουζέλογλου.
3: Θα
1: κάνουν τα φιλικά.
2: Έχει πολυτέλεια ή οποιαδήποτε ομάδα.
1: Έλληνες παίκτες τόσο καλούς δεν είπε. Δεν
3: υπάρχει. Ναι. Δεν έχει την επιλογή. Δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Α, δεν έχει άλλη επιλογή. Οκ, παιδιά, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
3: Μετά είναι πολύ χαμηλότερο.
2: Ναι, οκ.
1: Δηλαδή,
3: αναγκαστικά δεν έχει άλλη επιλογή. Και το. Αυτό συμβαίνει για τον Ηρακλή, ο οποίος την μπάτζετ θα έχει περίπου κόστα.
1: Εκατομμύριο.
3: Ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
3: Αυτό συμβαίνει για όλες τις ομάδες οι οποίες είναι σε αυτό το επίπεδο. Πλέον ο Άρης με τον ΠΑΟΚ ξεφεύγουν γιατί πολύ απλά έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το συμβόλαιο που θα βρουν οι Έλληνες παίκτες στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
3: Η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή μπορούσε μια ομάδα να δώσει 100.000 συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός έδιναν 500. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να δώσει 500.000 συμβόλαιο σε Έλληνα
1: παίκτη. Όχι, δεν μπορεί.
3: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να δώσουν αυτό το ποσό. Γι' αυτό πλέον τους κοιτάνε, δεν θα πω ισότιμα, γιατί πάλι έχουν περισσότερα λεφτά, αλλά μπορούν να κοντράρουν και να παρουσιάσουν ως Δέλεαρ το χρόνο συμμετοχής, τον αγωνιστικό ρόλο και πάει λέγοντας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, έτσι. Ναι. Το ίδιο ακριβώς αυτό που συζητάμε ισχύει και για την περίπτωση του Τολιόπουλου.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί τα δεδομένα ήταν διαφορετικά στον Τολιόπουλο.
1: Αυτός και θα μείνει με ο Μπράντοβιτς.
3: Κυκλοφόρησε η φημολογία εχθές ότι ο Τογιόπουλος. Όχι, όχι, δεν υπάρχει
1: ιδέα. Ότι έκανε πιο μεγάλη πρόταση.
3: Ναι, η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη από την αρχή.
1: Έτσι, τώρα τα λεφτά είναι πολλά, είναι 1 εκατομμύριο.
3: Ναι, από την αρχή είναι καλύτερη η πρόταση. Κυκλοφόρησε λοιπόν εχθές η φημολογία ότι ο Τογιόπουλος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, αλλά να το πω έτσι, πήρα διάψευση σήμερα το πρωί από το περιβάλλον του παίχτη. Διάψευση, κανονική διάψευση.
1: Τι να πει τώρα.
3: Και μάλιστα ότι δεν συνομιλία, τη συνομιλία που είχε με τον Ομπράντοβιτς, ότι ο Ομπράντοβιτς χρησιμοποίησε πολύ κολακευτικά λόγια μιλώντας για τον Τογιόπουλο και στάθηκε περισσότερο στη συνέπεια που είχε και η οποία φάνηκε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, παρότι δεν είχε χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα τη συνάντηση, η οποία όλοι ήταν λιγόλεπτες, μην φαντάσεις ότι κάνανε meeting, ότι θα τα πούμε στην προετοιμασία.
1: Πρέπει να είσαι τρελός για να διώξεις τον Τογιόπουλο. Οποιοσδήποτε προπονητής κι αν είσαι. Εκτός άμα ο ίδιος σου πει χουκμουκ και πει, τότε καταλάβεις ότι δεν θέλει να παίξει για την Πάρτιζαν.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να γίνει το ίδιο λάθος που έγινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, που φτάσαμε στην άνοιξη. Ο Σλούκας ήταν σκασμένος.
1: Για να καταλάβουν ότι παίζει.
3: Ο Μπράντοβιτς ξέρει ότι ο Σλούκας πλέον, έχοντας προσθέσει και ένα χρόνο στην πλάτη του, δεν θα μπορεί να παίζει τον χρόνο που έπαιζε και φέτος. Και μάλιστα ο φετινός χρόνος τον διέλυσε. Γιατί το παιδί όλη την άνοιξη είχε πρόβλημα τραυματισμού. Είτε μιλάμε για την Βαλένθια, είτε μιλάμε για τους τελικούς. Και έκανε, για να μην αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, γιατί για εκεί πήγαινε. Στο πρώτο παιχνίδι, αναγκάστηκε να τον βάλει ο Άταμα, ενώ δεν ήταν έτοιμος,
1: ναι.
3: Και να χάσει και τους τελικούς. Δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο λάθος ο Μπράντοβιτς.
1: Είναι λογικό και λογικό, είναι. Εντάξει.
3: Εκτός και αν υπάρξει θεαματική αλλαγή.
1: Βασίλη, δεν χωράνε όλοι όμως, ρε, να μείνει και ο Μωραϊτης. Δηλαδή, άμα τον διώξει το Σεπτέμβριο, θα είναι και για το παιδί άδικο τώρα. Θα μου πει, έχει Ηρακλή σίγουρο. Αλλά ξέρω εγώ.
3: Καλά, εντάξει, δεν θα πέσει και από τα σύννεφα.
1: Όχι.
3: Ναι. Το Βεργίνης τότε στον Άρη ήξερε ότι στον Παναθηναϊκό. Τότε, αν θυμάσαι καλά, ο Παναθηναϊκός είχε και Σπανούλη, είχε και Διαμαντίδη, είχε μπόλικους μπροστά του. Και όμως τον κρατούσε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Και ο Ηρακλής θα έχει Μωραΐτη, Μαστρογιαννόπουλο, Τάσο Κουκ και δύο κοντούς τρελούς. Οπότε έκλεισε.
3: Δεν είναι στο χέρι των ομάδων. Εντάξει,
1: ναι, δεν είναι.
3: Των ομάδων υπάρχει δέσμευση. Αν το Ιόπουλο ήταν ελεύθερο, θα σου έλεγα ότι θα έχει υπογράψει ήδη.
1: Στον Άρη, αλλά... στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ.
3: Με βάση όσα ξέρω εγώ.
1: Ναι.
3: Στον Άρη.
1: Στον Άρη και
3: με βάση όσα ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν ξέρω όμως αν σε αυτή την περίπτωση ο Άρης θα πήγαινε να πάρει το Λαρετζάκι.
1: Πάει τώρα να τον πάρει.
3: Με το Λαρετζάκι είναι πάρα
2: τελειωμένο.
3: Πολύ κοντά.
2: Ναι, γιατί Λαρετζάκι και το Λιόπουλος δεν είναι λίγο ταλεκουάλε. Ή κάνω λάθος.
1: Όχι,
3: όχι,
1: όχι,
3: δεν είναι ταλεκουάλε, αλλά μαζεύονται πάρα πολύ, Δημήτρη. Δηλαδή βάλε στον Άσο. Τον στο Ασόδιο Δημητρίγεβης, Μόργαν, Τογιόπουλος, Μήτρου Λόγκ, Λαρετζάκης, Μοκόκα,
1: ομαδά. Άρα, δεν πειράζει,
3: Πουλιανίτης,
2: Μποκολίδη, πού θα παίζουν.
1: Δεν με νοιάζει, I don't care. Θα πάρω το Eurocup. Θα πάρω το Eurocup. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα, Μόργαν στο 2. Στο 3 ποιον βάζουμε, Βασίλη?
3: Στο 3 Μοκόκα.
1: Κοντός είναι για 3, δεν έχει σουτ. Δεν έχει σουτ.
3: Ναι, κάποιος να παίζει και άμυνα όμως.
1: Άμυνα δεν χρειάζεται άμυνα. 102 θα
3: βάζει. Άμυνα.
1: 102 μπροστά και 99 πίσω. Κέρδισε.
3: Ναι, ναι.
1: Τέσσερα ποιον θα έχουμε. Τέσσερα.
3: Αυτό αν θυμάστε το έκανε ο Άρης όταν τη χρονιά που είχε πάει στο Ιβανόφιο.
1: Ναι.
3: Έβαζε 100, έτρωγε 95.
1: Μπασκετάρα.
3: Έβαζε 110, έτρωγε 100.
1: Μπέιλι, Σμους Πάρκερ και τέτοια.
3: Ναι, με Σμους Πάρκερ, Νέστορ ακόμα, το άρχισε με τα μάτια.
1: Μπασκετάρα.
3: Βετούλας. Ο Στάκ έτρεχε να καλύψει τους καβαλεγγύδες στην άμυνα.
1: Βετούλας 17, εσείς σε κάθε αγώνα.
3: Βετούλας ή Μολφέτας.
1: Όχι, Βετούλας.
3: Όχι, λέω ότι... στην Πάτρα που είχαν την κόντρα τότε. Ο Βετούλας.
1: Αδέρφια είναι τώρα.
3: Τώρα, αν η στατιστική εκείνη τη εκείνων των χρόνων ανέβαινε.
1: Είχε 11 σε κάθε αγώνα.
3: Να είναι ποιο είναι αυτό που βάζει. Τουλάχιστον ποιο είναι ο Μολφέτα.
1: Που βάζει 17 εσεί και 16. Τέσσερα ποιο θα βάλει, το Χαραλαμπόπουλο.
3: Όχι, τρία Χαραλαμπόπουλο.
1: Τρία, ναι.
3: Το Λιντέλ. Το 4 αυτή τη στιγμή είναι ο Λιντέλ και ο Νούα, ναι.
1: Και 5
3: τον Μπίρτσκα δεν το κούμπο.
1: Και 5 θα βάλω τον Μπίρτσκα βασικό.
3: Παρεμπιπτόντως είναι ένα φοβερό βιντεάκι στα social αρχή λογαριασμού.
1: Ναι.
3: Κόσμος. Και ήταν κάτι Ολυμπιακοί. οι οποίοι είχαν κάνει ένα βίντεο και λέγανε ποιος Χουάντσο, εμείς θέλουμε τον Νούα για αντικαταστάτη του Πίτερς. Δεν έχει γίνει κάποια κρούση.
1: Όχι, εντάξει,
3: ξέρεις,
1: εντάξει.
2: Δεν έχει συμβόλαιο.
1: Όχι, η Ολυμπιακή στα social ψοφάνε τώρα, γίνεται χαβαλέ για να πάρει το Χουάντσο, ότι θα πάει στον Ολυμπιακό Χουάντσο.
3: Ναι, και βγήκε ο Δημήτρης
1: και βγήκε ο Κοντός και το διέψευσε. Ναι.
3: Το διέψευσε,
1: και ότι ο Οσμάν πήγε στην ΕΦΕΣ. Ο Οσμάν πήγε στην ΕΦΕΣ.
3: Το διαψεύδουν και αυτό. Και από το οποίο όμως επιβεβαιώνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 1,5 εκατομμύριο ρήτρα στη Βαλένθια. Διαλύει τη Βαλένθια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Για τον Παντιό.
3: Θα πάρει τον Παντιό.
1: Θα βρει άλλο στη Βαλένθια, Βασίλη.
3: Ναι, θα χρειαστεί όμως πάλι χρόνο.
1: Εντάξει. Θα παίξει.
3: Είναι
1: το
3: DJ Shorts από τον Παναθηναϊκό.
2: Άρα την κατάσταση του Μοντέρο.
1: Πεχταρά πήρε για το παιχνίδι που παίζει.
3: Ναι,
1: για το στυλ που παίζει.
3: Παρεμπιπτόντως, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον Κάμερον Τέιλορ τη Βαλένθια.
1: Τέιλορ.
3: Και επειδή η Βαλένθια είπε ότι θα φύγει ο Παντιό, θα φύγει ο Μοντέρο, θα φύγει ο Ντελαρέ από την NBA.
1: Και ο Μπράξτον Κι θα φύγει.
3: Ναι, εντάξει, λέω για του κοντού.
1: Άρα ναι, θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα περιμένουμε. ΠΑΟΚ, ένα παίκτη λέει. Καλό.
3: Ναι, το ότι θα πάει ο Τσιάρας στο Summer League. Καταρχάς να πούμε ότι πλέον γίνεται ένα Summer League στο NBA. Κάποτε γινόντουσαν τρία.
1: Τρία, ναι, τρία.
3: Ξεκινούσαμε από το Ορλάντο,
1: ναι.
3: Πηγαίναμε στο Las Vegas και καταλήγαμε στη Γιούτα. Εντάξει,
1: στη Γιούτα,
3: ήταν το Ορλάντο, το Vegas και το Mountain, να θυμάστε καλά.
1: Πλέον
3: γίνεται ένα, 11 με 19 Ιουλίου.
1: Ωραίο
3: θα πάει
1: ταξίδι.
3: Εκεί ο Τσιάρας.
1: Μια χαρά.
3: Ο Γιώργος. Εκτιμώ ότι ένας από τους λόγους που θα πάει θα είναι και το τριάρι. Εκτός και αν του κάτσει κάποια περίπτωση από αυτές που τις προσπαθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με τον Αντρέα Τριγκέρη,
1: ναι.
3: Και πάει για να κρατήσει λίστα για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, γιατί τώρα και αυτό είναι χρήσιμο έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνεις. Θα δεις κανένα για τον χρόνο, θα μιλήσεις.
3: Στο Βέγκας παίζουν οι Ρούκις, δηλαδή τα πανεπιστημιόπεδα,
1: ναι.
3: Μαζί με τους παίκτες οι οποίοι αναζητούν. Είναι στη free agency κάποιοι εξ αυτών και αναζητούν two-way contract μεταξύ NBA και G League. Προσπαθούν να
1: δημιουργήσουν
3: τις ομάδες να πάρουν συμβόλαιο.
1: Έχει ψωμί να πας εκεί, πράγματι. Και είναι καλό οι ομάδες να πηγαίνουν όλες.
3: Όπως θα γίνει, ας πούμε, με τον Έρλ Ρόμπισον, του οποίου το όνομα γράφηκε χθες.
1: Τι έγινε, έκλεισε αυτός, Ρόμπισον Έρλ.
3: Ο Ρόμπισον το Δεκέμβριο τον ήθελε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Πέρσι τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Okay,
3: στο μεσοδιάστημα είχε προτάσεις αρκετές από ομάδες της Ευρώπης. Το μυαλό του όμως είναι στο NBA.
1: Δεν θέλει να φύγει αυτός από εκεί.
3: Ο Ρόμπισον αυτή τη στιγμή είναι στη free agency. Σε περίπτωση που δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, τότε ο Άρης θα αποκτήσει πιθανότητες απόκτησης.
1: Θα βρει κάπου τώρα αυτός 2-6 και 25 χρονών και G League, δηλαδή που τον έχουν εικόνα, κάπου θα βρει. Δεν γίνεται ψηλός. Πρέπει να είναι πολύ
3: μπιουμπιου.
1: Εάν είναι και παιχτάρα, μπορώ όπως δεν παίζει ή ακόμη.
3: Είναι παιχτάρα, τίποτα, αλλά επειδή έχω περάσει το μαρτύριο του Όντεν Πόλινης, το περάσει αυτό το μαρτύριο του 1998, όπου ήταν με όλη την αγάπη, εντάξει, με όλη την αγάπη πραγματικά, στο Σούλη Μαρκόπουλο και όλο το σεβασμό, αλλά μου είχε θυμίσει
1: τον φέρει,
3: το Βασιλάκη Καΐλα, που το λέγαμε και χθες με Δημήτρη, το Βασιλάκη Καΐλα, στο εστιατόριο που του έλεγαν οι γονείς του, θέλεις κατσικάκι, δεν θέλω. Έτσι ήταν λοιπόν ο Μαρκόπουλος τότε, το 98.
1: Θέλεις μακαρόνι με γουλιά,
4: δεν θέλω.
3: Ο Μαρκόπουλος απαντούσε, τον Πόλινη θέλω, τελικά βολεύτηκε με ένα Μιχαήλοφ, γιατί ο Όλτεν Πόλινης δεν ήρθε ποτέ. Εντάξει.
1: Μια χαρά,
3: και επειδή στο NBA μπορεί να αλλάξουν όλα στη free agency μέσα σε 1-2 μέρες και ξαφνικά να σκεφτεί μια ομάδα να υπογράψω τον Γκουγιουμτζόπουλο και τον Γκούση για να τους δώσω μετά να πάρω τον Βλαχόπουλο και εκεί που νιώθεις σιγουριά ότι τον έχω πάρει τον παίκτη να πάρεις το άκυρο.
2: Μην το πεις, μην το πεις.
1: Να πάρεις το Ζινεντίν Ζιντάν.
2: Ευγενικά, ναι, μην το πεις.
3: Το έχουμε δει, ρε παιδιά, είναι πολλές περιπτώσεις. Όταν ένας παίκτης λέει ότι δεν λέω ότι δεν θα κάνει συζητήσεις, ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις, τώρα μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει και συζητήσεις έχουν γίνει και απ' όλα έχουν γίνει. Αλλά όταν προτεραιότητα είναι το NBA και έχει αποφασίσει ο παίκτης να δώσει χρόνο σε αυτό το στόχο και αυτός ο χρόνος υπερβαίνει και τις 20 μέρες, 20-25 μέρες, τότε δεν μπορείς να πεις ότι ο Άρης παίρνει τον Τάδη, ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Δίνα.
2: Βασίλη, χίλια συγγνώμη. Θα το πω γιατί τώρα το βλέπω και ζωντανά και θα σκάσω. Εάν είναι ένα λάθος που κάνει ένας θεσματοφύλακας να ξεσπάει τόσο μεγάλη χαρά σε τόσο πολύ κόσμο όσο ήταν το λάθος που έκανε ο Νόιερ, ας πούμε, και έφαγε το δεύτερο, χαλάλι να γίνει. Να
1: δεν κάνω, έκανε λάθος.
2: Να
1: κάνω,
2: δεν πρόλαβε
1: πώς να
2: δεν έκανε λάθος τώρα,
1: δεν πήρε μέσα από τα χέρια.
2: Του την πήρε μέσα από τα χέρια. Για τον Νόιερ μιλάμε. Δεν μιλάμε για μένα, ας πούμε.
1: Πάει να την πιάσει, πετάγεται ένα πόδι.
2: Πετάγεται ένα πόδι. Για τον Νόιερ μιλάμε. Δεν πετάγεται τίποτα στον
3: Για μένα, εντάξει, προφανώς και
1: για αμυντική που πέρασε μπάλα, δεύτερο δοκάρι, τι να πούνε.
2: Τόσο χαρά, παιδιά, ο κόσμος, ναι, του Εκουαδόρ, το προπονητικό team, οι παίκτες, χαλάλι να γίνει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ωραίες εικόνες. Αυτό. Συγγνώμη.
3: Όλος ο κόσμος πανηγυρίζει όταν χάνει η Γερμανία, Δημήτρη. Όλος ο κόσμος πανηγυρίζει όταν χάνει η Γερμανία.
2: Συγγνώμη, σε διέκοψα τώρα.
3: Εγώ τουλάχιστον, επειδή η γυναίκα μου λατρεύει η Γερμανία και εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο.
1: Εσύ τι, Αγγλία είσαι?
2: Όχι, εγώ ξέρω.
3: Όχι, δεν χωνεύω τους Γερμανούς.
1: Ναι, Ολλανδία.
3: Δεν τους χωνεύω. Εγώ είμαι Ολλανδία, αλλά δεν. Βέβαια, χθες, για να πω την αλήθεια, με πήρε ύπνος. Συμβαίνει και αυτό. Και τα είδα.
1: Εγώ σήμερα το άκουγα από την Era Sport.
3: Για μένα, δύο άλλες ειδήσεις από Μουντιάλ είναι φοβερές.
1: Ναι.
3: Το ένα είναι αυτό που έγινε στην Ουρουγουάη. Αυτό που έγινε στην Ουρουγουάη, που σηκώθηκαν και έφυγαν όλοι οι αρχηγοί από το meeting με τον Μπιέλσα. Δεν τον θέλει κανένας παίκτης τον Μπιέλσα στην Ουρουγουάη. Έχει κινητοποιηθεί η κυβέρνηση, ξέρω εγώ τι καθεστώς έχουν εκεί πέρα, ο Υπουργός Αθλητισμού. Τους κάλεσε σε 50 λεπτή συνάντηση, στην οποία τους είπε ότι ξέρω ότι προσπαθείτε να με φάτε από τη θέση μου.
1: Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
3: Έχουν βγει διάλογοι και ξέρω ότι πήρα κάποιους τραυματίες παίκτες, αλλά αυτοί θα παίξουν για μένα. Και στη διάρκεια της συνάντησης, κάποιοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Βαλβέρδε της Ρεάλ, σηκώθηκαν και έφυγαν από την αίθουσα.
1: 1,67 Ισπανία δώρο. Αλλά νομίζω ότι βολεύονται και οι δύο. Πώς κάτι...
3: Ένα θέμα είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο θέμα,
1: ναι.
3: Που έτσι μου έκανε εντύπωση, είναι οι πληρωμένοι φύλαθλοι του Κατάρ. Πληρώνονται από την κυβέρνηση. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο ρεπορτάζ από το BBC. Με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δεν επιβεβαιώνει η κυβέρνηση, ότι είναι περίπου 1,000 στον αριθμό και περισσότεροι, στους οποίους είναι πέρα από τα έξοδα, τα έξοδα της ημέρας, τα ξενοδοχεία, όλα.
1: Ναι.
3: Τους κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα ποδοσφαίρου για να καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, γιατί ήταν άσχετοι εντελώς.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Και για να φανεί ότι έχει μια οπαδική βάση ή μια φύλαθλη μάζα, τέλος πάντων.
1: Καλά ξηγούνται.
3: Ναι, φοβερό.
2: Να σε βλέπω.
1: Καλά ξεκινάμε. Μια χαρά.
3: Και λέω, γιατί να μην είμαστε Καταριανοί.
2: Όχι,
1: εγώ περνάω, Βασίλη, έχω λίγο μελαμψότητα.
2: Βασίλη, να γίνουμε, λέω εγώ. Προλαβαίνουμε. 32
3: είναι. Δημήτρη, δεν μπορεί, γιατί είσαι άσπρο σαν το γάλα.
2: Ναι, αλλά έχω μουσεί όμω, ρε φίλε. Έχω μουσεί εγώ.
1: Και εγώ έχω ακούσει.
3: Ο δε Περικλή, τον μπερδέψουν κιόλα. Τον Περικλή.
2: Όχι, ο Περικλή νομίζω στα σύνορα δεν θα περάσει.
1: Δεν
2: είναι.
1: Δεν θα περάσει.
2: Ναι, δεν θα περάσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: στην Ευρωλίγα έχουμε ημερομηνίες, ήταν ημερομηνίες.
1: Μας τα είπε ο Νίκος, μας τα είπε. Ναι, μας τα είπε. Ναι.
3: Τα όλα.
1: Θα παίξει Μπεσίκτας, πέφτει Μονακό. Άρα το Eurocup, Βασίλη, γιατί το είπαμε και με τον Νίκο, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Μονακό, ναι. Τέσσερις Ισπανικές, Ιταλικές. Γιατί εμείς λέμε ότι θα το πάρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Το έχουμε
3: τρίτο φαβορεί ο Άρης, τέταρτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Βγήκανε μέσα στην εβδομάδα.
2: Πρώτο ποιο?
3: Η
1: Χαποέλ
3: και η Μπαχθέ Σεχίρ.
1: Ποια Μπαχθέ Σεχίρ, δεν τη βλέπουμε.
3: Πειράζει και το Μαλακάι Φλίν.
1: Δεν πειράζει. Επειδή είναι Τούρκο.
3: Θα βάλει πολύ χρήμα.
1: Επειδή είναι Τούρκο.
3: Βάλει πολύ χρήμα. Δεν ξέρω η Τουρκ Τέλεκομ του Μακίσικ που παίζει.
1: Θα πάει, δεν πήγε ακόμα. Θα πάει.
3: Αφού πήγε, δεν πήγε.
1: Όχι, δεν ανακοινώθηκε. I think.
3: Α, ναι, νόμιζα ότι είχε ανακοινωθεί.
1: Και α πάει, και τι έγινε. Κουτρουβαλάει, παίρνει φόρα πίσω από το κέντρο, κάνει ένα μπάσιμο και τελειώσαμε. Άσε να σουτάρει τρίποντα.
3: Που κάνει εντύπωση πάντως για το Μακίσικ. Δεν είχε απλά κυκλοφορήσει. Όντως και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκαν, αλλά και οι δύο έκαναν πίσω. Και το θέμα δεν ήταν οικονομικό.
1: Όπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Οι ομάδες κάτι ξέρουν παραπάνω. Λοιπόν, μακροχρόνια Eurocup. Χαποέλ Ιερουσαλήμ 3,5. Μπαχτσέ Σεχίρ 4. Άρης 5. ΠΑΟΚ 6. Μπουργ 7. Τουρκ Τέλεκομ 7. Βενέτσια 10, Τενερίφη 10, Μπουντούσνος 12, Τσεντεβίτα 12, Μανρέσα 15, Τρέντο 20, Κέμνιτς Νάινερς 20, Κλούζ 20 και Λόντον Λάιονς 50.
2: Μονακό.
1: Δεν την έχουν τη Μονακό.
2: Δεν την έχουν τη Μονακό.
1: Αδιάβαστος
3: ο...
1: Ακόμη δεν ανακοινώθηκε.
3: Φύγαν όλοι οι παίκτες.
1: Δεν ανακοινώθηκε ότι πάει και Eurocup ακόμα, νομίζω. Είναι μέσα στις ομάδες.
3: Την έχει μέσα στις ομάδες, ναι, την είχε μέσα.
1: Άρα ο Μπουκ είναι διαβασμένος που δεν την έχει. Ξέρετε, δεν κατέβει.
3: Γιατί δεν ξέρουμε τι ομάδα θα κάνει αυτή τη στιγμή.
1: Έρε,
3: τον πούμε. Έφυγαν όλοι.
1: Διαβασμένο
3: στον όλοι, όλοι.
1: Όλο το χέρι το μένει, το δίνει μείον 6,5 και βγαίνει το μάτς πάντα 6. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
3: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο διαβασμένο. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλές διακοπές, Βασίλη.
3: Να είστε καλά.
2: Πούμε σε δύο εβδομάδες.
3: Θα τα πούμε και αύριο στο ραδιόφωνο.
1: Α, ναι. Έχει ενημέρωση, ναι, ενημέρωση.
3: Ναι, ναι, ναι, έχουμε αύριο. Λοιπόν,
1: έγινε για
3: χαρά.
4: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard.
1: Είναι και μουντιαλικό καταρχήν. Ταιριάζει με το κλίμα των ημερών. Έτσι είναι.
2: Μουντιάλ παλεμάχων είναι. Δεν είναι
1: μουντιαλ. Και τους καινούργιους λέει ρε Ζομπά.
2: Κανέναν δεν λέει τους καινούργιους.
1: Τι λες.
2: Ποιον λέει.
1: Βάλε, βάλε, βάλε.
2: Για βάλε.
1: Βάλε. But the strongest of them all. Λέει και κάποιους νέους μέχρι το 2006-10 εκεί υπήρχε. Τους λέει.
2: Ήταν νέοι το 6.
1: Τους λέει.
2: Έχουμε τώρα 20 χρόνια πέρασαν αυτά.
1: Και τι να πει τώρα το Νεϊμάρ και τον αυτόν. Ποιος ασχολείται με αυτά τα παιδάκια.
2: Κώστα δεν τα
1: τώρα
2: πούμε.
1: Τώρα μιλάμε για κολοσσούς.
2: Τη Δευτέρα έρχεσαι.
1: Δεν βγήκε πρόγραμμα.
2: Έλα ρε φίλε, πώς θα ξέρω εγώ. Πώς θα ξέρω εγώ.
1: Θα βγει το απόγευμα.
2: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Έχουμε διαφορά ώρας.
2: Να το ξέρω να το βάλω στο πρόγραμμα στο repeat.
1: Αυτό πρέπει να μείνει εδώ, πρέπει να κάνω το save. Κάνω το save να το έχουμε. Να μην έρχομαι και το ζητάω Δευτέρα μεσημέρι, 3 η ώρα. Κασίγιας, Καβάνι, Μπενζέμα, Μαντζούκιτς παίζει. Μπαλοτέλι παίζει. Ιμπραήμ έπαιζε. Είναι Ματέους, Σεφτσένκο, Καντονά.
2: Κανένας
1: από αυτούς. Δεν πειράζει. Είναι όλοι μεγάλες δόξες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όμως. Να το, έλα, η Πάρις Χίλτον. Έλα ρε παιχταρά, Πάρις. Έλα ρε παιχταρά, Ράφτη.
2: Μεγάλο τέτοιο.
1: Μεγάλη παιχταρά.
2: Μεγάλη παιχτούρα, ναι.
1: Παιχταρά, Ράφτης, ο Ράφτης, Τέιλορ. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια, να προσέχετε στους δρόμους. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, σύστημα 352 στον 102 FM της R3, με κατά πάσα πιθανότητα Κώστα Κούση εδώ στο στούντιο. Αλλά αυτό θα είναι κάτι που θα το δούμε.
1: Γεια σας, παιχταράδες.
2: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγωνιωδώς επιζώντες στα χαλάσματα 2-24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Στους 600 έφτασαν οι νεκροί. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια θαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ και στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγόνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα μεσάνυχτα ξημερώματα του Σαββάτου πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που τώρα θα έπρεπε να είμαστε σε μια παραλία, να απολαμβάνουμε τον ορίζοντα, τη θάλασσα, τα κοκτέιλάκια μας κτλ. Ανταυτού, εδώ στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχουμε κουφόβραση. Είναι αυτό που λες, τώρα θα σκάσει βροχή. Και διαβάζω το μήνυμα που έστειλε στο Viber στην προηγούμενη εκπομπή ο Κώστας, ο φίλος μας ο Κώστας, γύρω στις 5 και παρά. Και λέει: Παιδιά, βιαστείτε, πάρτε ομπρέλες. Ήδη στον Εύωσμο, μόλις έβρεξε καταιγίδα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Φίλοι μου, Fan Club, Νατάσα, Στέλλα, Μαρία Βλαχοπούλου. Όλο εδώ το team του 102. Σας καλωσορίζουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Κάθε μέρα κοντά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έως τις 7 θέλουμε. Η Τόνια Σουφλέρη, το είπα αυτό ή το ξέχασα? Ναι, Στέλλα, για σένα, εσένα. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε η Παρασκευούλα, Ζάχαρη και Μέλη, τουλάχιστον για αρκετούς. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και όπως σας λέγαμε τώρα φαίνεται ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει, μάλλον θα βρέξει. Έχει την κινησούλα του αυτή τη στιγμή και στο κέντρο και στην Πολυτεχνείο από ό,τι βλέπω. Και γενικότερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας, πάει μέχρι και Σικές, φτάνει και Νεάπολη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως σας είπαμε. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, 26 του Ιούνιου. Δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 26 Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους στις 7 Δεκεμβρίου του 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου και καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψύξης, του κλιματισμού, των αντλιών θερμότητας. Τα έχουμε ξαναπεί για την Ευρώπη, ότι έχει τρελό πρόβλημα με τη ζέστη. Σιγά σιγά έρχεται και κατά μας. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ούτε το 5% δεν έχουν κλιματισμό και ψύξη, διότι έτσι είναι η ρημοτομία που δεν τους τα επιτρέπει. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άρχισα να σκάνε μύτη, πολύ χαίρομαι, και τα μηνύματα στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς κηρύσουμε την έναρξη του Πούσουκου και πάμε να συνεχίσουμε με ZZ Top, διότι αφενός την αφιερωμένου του ηχολήπτη μας, έτσι, και φυσικά τη Σοφία που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πάμε!
1: About the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Να πούμε την καλησπέρα μας στο Θόδωρο το Λευτερούδη. Εννοείται έχεις και εσύ χαιρετισμούς πολλούς αγαπημένα από τον Κώστα και από όλο εδώ το team του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα που βρίσκεται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, που είστε και τι κάνετε, 6930-078-228. Παρασκευή 26 του Ιούνι. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εδώ τώρα σε λίγο στο κέντρο θα ξεκινήσει η βροχούλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη, αλλά και στην Λάρισα και φυσικά και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό. Οπουδήποτε σας βρίσκουμε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Πάμε λίγο γρήγορα στα του καιρού μας, διότι διαβάζω ότι σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε και τώρα, από το απόγευμα και μετά, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει αίθριος και το Σαββατοκύριακο, με ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, αγγίζοντας τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη μας, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικούς όμβρους στα γύρω όρινα. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, εμείς θα σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Είτε επιλέξετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, θα περάσετε σούπερ. Είτε εδώ, είτε εκεί. Να πούμε επίσης, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο κίνηση και αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, διότι κλείνει ξανά από απόψε το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σήμερα σε ισχύ από τις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πάρτε μας τηλέφωνο να σας τα πούμε, για να μην σας κουράζουμε τώρα με τόσα πολλά. Νάτι και Aerosmith στην παρέα. Εννοείται ότι έχω και παραγγελιά. Πάω τώρα να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης και επιστρέφω εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας που στο παρόν λέει δεν χιονίζει, αλλά από ό,τι μας πληροφορείτε αυτή τη στιγμή βρέχει πάρα πολύ στο Πλαγιάρι, έβρεξε πριν στον Εύωσμο, λίγο ψηλό άρχισε να βρέχει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι κατά τα άλλα, 26 του Ιούνιου, επιτέλους λέει Παρασκευή, μόνο 20 χρόνια δουλειά έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Δεν πειράζει, να έχουμε υγεία, να έχουμε εργασία και χαρά. Και επειδή παρόλα αυτά, παρότι δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή εδώ έξω καλοκαιράκι, αλλά από την άλλη σάλπαρε σήμερα και φέτος, δηλαδή με υψηλή πληρότητα, το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, το ταχύπλο Speed Runner Jet, απέπλευσε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο, σηματοδοτώντας και φέτος, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Πρόκειται για μια γραμμή που έχει πλέον καθιερωθεί ως η βασική επιλογή για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδος, αλλά και τους επισκέπτες από βαλκανικές χώρες. Πάλι Σκόπελος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κρατήσεων. 5 δρομολόγια ξεκινάνε από σήμερα την εβδομάδα, ενώ το ταξίδι, να υπενθυμίσουμε, για Σκιάθο διαρκεί περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά, 3 ώρες και 55 για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά έως την Αλόνισο. Όπου και να πάτε από αυτά τα μέρη, είναι και τα 3 καταπληκτικά. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1909 είχε γεννηθεί ο μάνατζερ του Elvis Presley, ο Colonel Tom Parker, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1997, μάλιστα ο Parker έπαιρνε σαν προμήθεια από τα έσοδα του Elvis Presley, αν έχετε δει και την ταινία που έπαιζε εκπληκτικά ο Tom Hanks, τον Colonel Tom Parker, δεν έπαιρνε παραδοσιακά 10% προμήθεια, αλλά έπαιρνε το 50%, δηλαδή τα μισά έσοδα που έβγαζε ο καλλιτέχνης ο Elvis Presley. Μάλιστα όμως ο τραγουδιστής, ο Elvis, είχε πει δεν νομίζω ότι θα έφτανα ποτέ τόσο ψηλά με άλλον μάνατζερ. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, βέβαια μετά τα τσουγκρίσανε αν έχετε δει την ταινία, και ήταν και λογικό επακόλουθο. Επίσης σαν σήμερα το 1977 στο Market Square Arena της Ιντιανόπολης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μπροστά σε 18.000 κόσμο, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία. Και αυτή επίσης αποτυπώνεται πάρα πολύ γλαφυρά στην ταινία. Η παράσταση κλείνει με το τραγούδι «Can't Help Falling in Love». Πάμε έτσι λίγο να μελώσουμε, να μαλακώσουμε, να μας ηρεμήσει, γιατί ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Αυτό είναι. It's now or never. Εννοείται ότι μπορείς να μου ζητήσεις τραγούδι. Περιμένω παραγγελιές στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρελθόν, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οριστικό τέλος στις απλές αποδείξεις λιανικής στα βενζινάδικα για τους επαγγελματίες βάζει ΑΔΕ, υποχρεωτικό το τιμολόγιο από 1η-1η του 27. Ελεύθερη με όρους 29χρονη για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στη Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ.

0: χιλιόμετρα. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 νεκροί από πνιγμό, ενώ το μεσημέρι απαγόρευση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους λόγω τετραπλασιασμού καρδιακών ανακοπών. Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου. Κλείνει ξανά στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είσαι παλαβός, είσαι. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, που θα μπορούσα να μιλάω φυσικά, αλλά μιλάω στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαββίδη, που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Όντως, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, best years of our lives, όπως λέγεται το τραγούδι, μας θυμίζουν αυτά τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα disco. Με αυτά εμείς μεγαλώσαμε, έτσι λίγο παλαιοί. Είπαμε, μεταδίδουμε τραγούδια που θέλουμε να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το συγκεκριμένο το ζήτησε ο φίλος μας ο Δισκόβιος ο Βασίλης από την Καβάλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Προσοχή, υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις, 102 στα ραδιόφωνά σας. Σιγά σιγά και ας αργήσουμε και 5 λεπτά, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, ακόμα εδώ δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά θεωρώ ότι θα βρέξει. Είναι εντός λίγων λεπτών, φαντάζομαι, θα βρέξει και αν δεν βρέξει. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Τεό, μου λέει, βέβαια, αφού έχουμε έκθεση βιβλίου, ξέρετε, είναι το γνωστό, διότι συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη το 45ο φεστιβάλ βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αλλά θα σας πάω σε ένα άλλο τώρα φεστιβάλ από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Στο Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αρχίζει γενομένης από σήμερα 26 και αύριο 27 και την Κυριακή 28. Ιουνίου, με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Με σύνθημα «Όλη πόλη μία παρέα στην Τριανδρία», εκεί στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, ένα μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες street food yes, προτάσεις, μουσικές παραστάσεις υψηλού επίπεδου, μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα σε ένα τριήμερο που είναι ανοιχτό για όλους. Food Art Festival από τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας στην Τριανδρία επιστρέφει. Το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Θόδωρος και εμείς είπαμε χατήρι. Καλάμε, να το δυναμικά. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930 078 228 και οι Motorhead έρχονται στην παρέα.

Motorhead διασκευάζουν πάρα πολύ πετυχημένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, David Bowie το 2008, We Can Be Heroes, για το φίλο μας τον Τεό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευούλας, 26 του Ιούνιου, και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό μουσικό και τραγουδοποιό Mick Jones, Michael Jeffrey Jones κατά κόσμον, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο, σβήνει τα 71 κεράκια, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρεις το συγκρότημα των Clash. Είναι δημοφιλής ως κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του βρετανικού συγκροτήματος των Clash. Υπήρξε μέλος τους ο Mick Jones μέχρι και τη διάλυσή τους το 1983. Το 2003 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Clash γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνέχισε την καριέρα του σαν μέλος των General Public, Big Audio Dynamite και Carbon και Silicon. Και αυτή τη στιγμή ακούμε το I Thought the Load. Κάνω headbanging τώρα εγώ.

Αυτά είναι. Χρόνια πολλά στο Mick Jones από τους Clash, αλλά εκτός από τον Mick Jones και άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Isaac. Εσύ γίνεται 70. Δεν του το είχα. Νόμιζα ότι ήταν πιο μικρός ο Άιζακ, ο οποίος, να τα λέμε και αυτά, βρέθηκε στην χώρα μας, εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, πραγματοποίησε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στην Αθήνα, φυσικά στα πλαίσια του Release Athens 2026, και από ό,τι μάθαμε και είδαμε έτσι κάποια στιγμιότυπα, μάγεψε το κοινό με τις διαχρονικές του επιτυχίες και τον ρετρό rock and roll ήχο του. Είναι γενικά πολύ χαρακτηριστική και η χρειά του και το ηχοχρωμά του και ο τρόπος που τραγουδά. Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, περιστασιακά και ηθοποιός. Τον έχω δει και στα Φιλαράκια που έχει παίξει. Φανταστικός μαζί με τη Φίβη εκεί που τραγουδούσε. Και του λέει: πιάσε μία πιο αρενοπή νότα, γιατί ξέρετε, αυτός κάνει αυτές τις κορώνες. Είναι γνωστός για το γεμάτο αντίχηση ροκαμπίλι αναβιωτικό του στυλ, το ευρύ φωνητικό του εύρος, καθώς και για την πρωτοποριακή του επιτυχία με το χαρακτηριστικό του τραγούδι, το Wicked Game. Επίσης έγινε δημοφιλής ο Chris Isaac όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ συμπεριλήφθηκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Chris Isaac, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, του τέστηνε, γίνεται 70 ετών.

Πώς σου φαίνεται αυτή η dance έτσι, δεν σ' άρεσε, του Wicked Game? Εμένα μου άρεσε, για καλοκαιράκι μια χαρά είναι. Για μπαράκι, ναι, γι' αυτό λέω, για πιτσομπαράκι, γι' αυτό, για Παρασκευούλα, για Σαββατοκύριακο, για να πας στη θάλασσα, μια χαρά, εκεί είναι το μυαλό μας και στη μου σοκολάτα που φτιάχνει ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα στο στούντιο 4 με ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που κύλησε ο Σαν Νεράκι πάλι με δικό σας τραγούδι. Συγκεκριμένα ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του, τη Μαρία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κοντεύουν μεσάνυχτα στο μακρινό, λέει, Πεκίνο, Λέοναρντ Κοέν, Long Marianne. Πολύ ωραία τα έχετε κανονίσει, παιδιά. Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος στο Πεκίνο. Πότε βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Θα μου πεις, άμα τα φέρει έτσι η ζωή, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ελπίζουμε να μας ακούει η Μαρία στο μακρινό Πεκίνο. Θέλω να πάω και στο Πεκίνο. Στο Λονδίνο έχω πάει. Στο Πεκίνο δεν έχω πάει ακόμα. Όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, απλά το λέω. Οπότε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησες. Εννοείται ότι έχω και κάποια τραγούδια για την επόμενη ώρα. Ακούμε ειδήσεις στον 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τους 600 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγωνίως επιζώντες στα χαλάσματα, 24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα του Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Ο φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες οχήματα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά δικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος καθομολογεί ανδράσεις της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγώνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ το εισιτήριο για τους 32 του παγκόσμιου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Και στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18-35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μερακλώσαμε. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα δικό σας. Η εκδήλωση Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ εκεί στη γειτονιά μου, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, με ελεύθερη είσοδο. Και αξίζει να σημειώσω ότι στη σκηνή θα παρουσιαστούν διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας των Τρικάλων, η οποία μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ειδικά για αυτήν την εκδήλωση, καθώς και των ερμηνευτών Κωνσταντίνα Σπάλα και Πάμπη Αντωνίου. Η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να παρευρεθούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση, στους δημιουργούς των Τρικάλων, στα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό πεντάγραμμο. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας στις 8 η ώρα το βράδυ και ξαναλέω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εδώ. Στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Τάσο για τα πολύ όμορφα του λόγια. Κολλημένος βέβαια αυτή τη στιγμή στην κίνηση έξω από τα δικαστήρια μας λέει. Ευτυχώς η μουσική σου κάνει την αναμονή λίγο πιο ευχάριστη, πολύ πιο ευχάριστη. Σε ευχαριστώ φίλε Τάσο θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, ανεβαίνουμε πάρα πολύ στο 6930 στο Viber 078-228 τις παραγγελιές σας. Ήδη έχω στη φαρέτρα μου μερικά τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, δεν τα έχω ξεχάσει. Αλλά τώρα άκου να δεις εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή. Είπαμε, όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα. Όλα τα τραγούδια, όλες οι μουσικές, όλες οι μελωδίες, ελληνικές, ξένες κτλ. Τι μη ακούσα να ζητώ στη Θεσσαλονίκη και μερακλώνεις, και μετά στα καπάκια τώρα θα ακούσεις Beatles. Δεν θα μερακλώσεις ακριβώς όπως πριν, αλλά αν μη τι άλλο θα θυμηθείς τα σκαθάρια. Γιατί σαν σήμερα το 1963, μετά από μια συναυλία των Beatles με τον Roy Orbison και τους Gary and the Peacemakers σε δωμάτιο του ξενοδοχείου εκεί στο Newcastle στην Αγγλία, ο John Lennon και ο Paul McCartney γράφουν το τραγούδι She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ενώ χθες σου λέει ήταν παγκόσμια ημέρα Beatles, διότι στις 25 Ιουνίου του 1967 ο John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr ερμήνεσαν το All You Need Is Love.

Και μετά τους Beatles είδες πώς κολλάει ο Bruno Mars, I Just Might. Καινούριο όλο και καινούριο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα διαβάζω, η αλήθεια είναι και πάλι στεναχωριέμαι, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν στα κόκκινα ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, διότι τώρα διαβάζω την είδηση. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην περιφερειακή οδό. Τώρα έχει εκτονωθεί η κατάσταση, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στο ρεύμα προς τα δυτικά και σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά καραμπόλα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση που σας λέγαμε νωρίτερα, που ξεκινούσε από το ύψος της Πηλαίας έως και την έξοδο για το Επταπύργιο, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό βλέπω, έχει εκτονωθεί η κατάσταση, οπότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Ευτυχώς θέλουμε να μένουμε μόνο σε υλικές ζημιές, εννοείται αυτό, και από την άλλη ξέρουμε ότι σας κουράζουμε, αλλά σας λέμε καθημερινά να προσέχετε. Είναι η ζέστη, είναι οι πολλές υποχρεώσεις που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι σκεφτόμαστε πολλά, ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα βουνό και προβλήματα και σκέψεις και λογαριασμούς και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στο τέλος του μήνα. Αλλά και να αργήσουμε 5 λεπτά και να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να μην έχουμε νεύρα, γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι να φάμε ένα στον άλλον, ιδιαίτερα στους δρόμους, να χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους και τις ταχύτητες μαζί. Λοιπόν, θα πάω τώρα, πώς θα την κάνω αυτή τη σύνδεση, θα την κάνω όμως, θα πάω στην Polly Jean Harvey, την μουσικό, η οποία διαβάζω ότι ταξιδεύει στο διάστημα με το νέο της σίγκλ, το Voyager. Το κομμάτι εμπνέεται από τις ομώνυμες αποστολές της NASA του 1977, θα συνοδεύσει μουσικά την περιοδία Emergence του κορυφαίου αστροφυσικού Brian Cox. Επιστρέφει λοιπόν 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του υποψηφίου για Grammy άλμπουμ της, I Inside the Old Year Dying, του 2023. Ανοίγοντας έτσι ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της καριέρα. Polly Jean Harvey, αγαπημένη, λατρεμένη, είναι ενθουσιασμένη για αυτό το καινούριο της εγχείρημα, πολύ χαρούμενη με το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να το έχουμε και εμείς σύντομα, ώστε να σας το μεταδώσουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα προγενέστερό της τραγούδι για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102, είπαμε, χαλαρά, ήρεμα και ωραία. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, αλλά και μετά ακολουθεί ούτως ή άλλως και ο Θανάσης ο Δικόπουλος, υπέροχος, μια ιστορία θα σας πει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αν θέλετε να μας μιλήσετε στο τηλέφωνο, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 589 οι νεκροί, 2.980 οι τραυματίες. Σεισμός μεγέθους σε 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Παρατείνεται έως τις 17 Ιουλίου το πρόγραμμα Εξοικονομώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ σήμερα και για διάστημα 48 ωρών ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμακογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.

0: Έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα, που το αφιερώνει, όπως λέει ο ίδιος αυτολεξής, όλους τους γελατζί ροκάδες. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο εντός εισαγωγικών. Ίσα ίσα χαιρόμαστε πάρα πολύ που κρατάμε αρχικά την αλληλεπίδραση και τη διάδραση και τη σύνδεση όλων. Δηλαδή, εγώ μιλάω με τον Δημήτρη, ας πούμε, από τη Λάρισα, που αυτή τη στιγμή έχει 37 βαθμούς Κελσίου, είναι η αλήθεια. Μιλάω με τον Βασίλη από την Καβάλα, μιλάω με τον Σταύρο, μιλάω με τον Γιώργο από τη Δράμα και πάρα πολύ χαιρόμαστε που όλοι είμαστε μία παρέα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ευτυχώς, στους δρόμους της πόλης. Δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο. Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο και 30 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας. Επίσης, για το Σαββατοκύριακο, σας λέγαμε ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θα πάω σε ένα βίντεο που έγινε viral, είναι η αλήθεια, σε μια Ελληνίδα και δύο από τη Θεσσαλονίκη που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει σε συναυλία του Harry Styles και μας λέει ότι έβγαλα περίπου 300 ευρώ. Έγινε viral τη συγκεκριμένη στη συναυλία του Harry Styles όταν το πανό της με το μήνυμα πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ έκανε μάλιστα τον Harry Styles να διακόψει το πρόγραμμά του, να της απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από τις πατούσες της. Απλά τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα social media βίντεο από συναυλία του καλλιτέχνη, του Harry Styles στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, με τον ίδιο να ξαφνιάζεται από αυτή την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του, ονόματι Φένια, η οποία έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω να δει τρεις συναυλίες του Harry Styles, δεν της φτάνει τη μία, και το εισιτήριο για τη συναυλία που ήταν με αυτό το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Η ίδια λέει όμως ότι διατηρεί κατάστημα με ρούχα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τώρα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε όμως Harry Styles από την καινούργια του δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει ιδιαίτερα και ο Harry Styles, ο οποίος έχει πρόσφατα αραβωνιαστεί με την κόρη του Lenny Kravitz, τη Zoe Kravitz. Δεν θα πω, μακάρι να πάει καλά αυτό.

Οι Garbage έρχονται στην Ελλάδα 4η 1η του Ιούλη να εμφανιστούν στο Release Athens Festival. Η θρυλική alternative rock banda θα πλησιώσει τον υπέροχο Moby σε μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία νερού και μαζί και με τους Garbage και το Moby. Στο line-up συμμετέχει και το βρετανικό συγκρότημα Pale Blue Eyes. Αυτή τη συναυλία ειλικρινά τη ζηλεύω πολύ. Ήθελα να είμαι εκεί. Λοιπόν, τώρα εκεί που είστε, δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση, θα ήθελα έτσι να σηκώσετε ψηλά το κεφάλι και να δείτε το φεγγαράκι, πανσέλινος. Έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από μία από τις πιο ξεχωριστές πανσελίνους του χρόνου και μάλιστα λέγεται φεγγάρι της φράουλας, διότι από χθες ήδη εγώ το φλερτάρω το φεγγαράκι και το βλέπω, γιατί μου αρέσουν αυτά. Τι ωραία που πέρασαν όμως με τον Nick Cave, τώρα μιας και μιλάω για φεγγάρια, για ακόμη μία φορά σου λέει, ο Nick Cave παρέσυρε το ελληνικό κοινό στο μοναδικό του μουσικό κόσμο το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία νερού που λέγαμε στα πλαίσια του Release Athens 2026 με την ειλικρινή γεμάτη έντασή του, με συναισθήματα, με αυτά, με εκείνα, συνοδευόμενος επί σκηνής με την εξαιρετική του μπάντα, τους Bad Seeds. Ήταν η βραδιά αυτή, λέει, τα είχε όλα, αλλά είχε και ένα συγκλονιστικό φινάλε με τον Nick Cave στο πιάνο να ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι Into My Arms. Άσε καλύτερα να το πει ο Nick.

Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι με ηρέμησε, με χαλάρωσε. Ευελπιστώ το ίδιο και δει μας. Λοιπόν, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες αξιόλογοι έρχονται έτσι στη χώρα μας, κυρίως στην Αθήνα, αυτό το καλοκαιράκι 2026. Και μεταξύ άλλων, να και ένας καλλιτέχνης που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στον Brian Adams. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου, για να παρουσιάσει τη μοναδική ακουστική συναυλία The Bare Bones Live. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και για περίπου 2 ώρες ο Καναδός καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, συνοδευόμενος μόνο από την κιθάρα του, αλλά και από τον πιανίστα, τον Gary Bright, δημιουργώντας έτσι μια υπέροχη ατμόσφαιρα απόλυτης οικειότητας με το κοινό. Γενικότερα, σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής ότι είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, έχετε πάρα πολλές επιλογές, είτε επιλέξετε να πάτε στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε και εκεί. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, ξεκίνησε χθες Πέμπτη, μέχρι και αύριο Σάββατο 27 του Ιούνιου, εδώ στη γειτονιά μας, στο Πάρκο Ξανχάκου, με συναυλίες, με παιδότοπο, με τα πάντα όλα, αξίζει να το επισκεφτείτε, εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας αφήνουμε με ούριους ανέμους, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε να μην ξανασυμβεί και άλλο κακό, φτάνει. 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, το Σαββατοκύριακο είπαμε δίνεται για βουτιές. Θα κλείσουμε έτσι πάλι όμορφα, ρομαντικά και ωραία με Brian Adams, ένα έτσι υπέροχο τραγούδι με πιανάκι για να σας βάλουμε λίγο στο mood. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Σας θέλουμε όλους τη Δευτέρα εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά. Στη Γερμανία, η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου, με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλάζει ο τρόπος ύσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ύσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσων εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΒΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελού Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωσαν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά τη μαραθώνη απολογία του ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίου και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθηκών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Κλείνει εκ νέου απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στο Μουντιάλ, το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία και στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη Επίσης ο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο παλιά, η προσπάθειά μας να πάμε εκεί ψηλά, στον ουρανό, να πετάξουμε. Από τα χρόνια του Ίκαρου και του Δέδαλου. Λες και ο Τζαναμπέτης άνθρωπος δεν βολευόταν μόνο στο χώμα και ήθελε να φύγει. Εγωισμός, υπεροψία, αντίληψη του ανωτέρου όντος, ζήλια προς τα απετινά του ουρανού. Ό,τι και να ήταν, ήταν μια κούρσα γεμάτη συγκινήσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, χαρές και στραπάτσα. Η ζωή έχει την αισθητική της, ή μάλλον εμείς της δίνουμε την αισθητική που θέλουμε και που μπορούμε βέβαια. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να βρεθεί κανείς εκεί πάνω στον ουρανό, αλλά ένας από αυτούς ήταν ο πιο, πώς να το πω, τρελούτσικος. Κακά τα ψέματα, δεν είναι και λίγο να πηγαίνεις ψηλά μέσα σε ένα μπαλόνι? Βέβαια, αρχικά, μέσα-μέσα που λέμε δεν ήταν. Κάτω από τον μπαλόνι ήταν. Αλλά κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπήκε και μέσα σε αυτό. Φανταστείτε την πρώτη φορά, Γλέντια και τραγούδια στη μακρινή Γαλλία, όταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ ύψωσαν τη θρυλική Μονγκολφιέρα, το πρώτο αερόστατο, Το πρώτο? Πολλά έχουν γίνει και θα τα πούμε. Γιατί όμως σήμερα αγέρδες και μπαλόνια, αερόστατα και αδέλφια που πασχίζουν να πάνε ψηλά? Υπομονή, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε puzzle.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Μπράντι Πάρκς και η Μέγκαν Τέιλορ Πάρκς, δίδυμα θα σχηματίσουν το 2013 τους The National Parks Band. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από την Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο ντεμπούτο άλμπουμ τους θα παρουσιάσουν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, που έχει τίτλο Hot Air Balloon. Αερόστατο, έτσι. Με εκείνη την φοβερή προτροπή, ας βρούμε ένα αερόστατο και ας φύγουμε μακριά πάνω από ποτάμια, αποχαιρετώντας τους φίλους μας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο του 1792, για να δείτε τι θα πει να προσγειώνεται κανείς, η νομοθετική συνέλευση της Γαλλίας, η οποία ήταν στην εξουσία πριν από την ανακήρυξη της πρώτης δημοκρατίας της χώρας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αυστρίας. Δεν άργησαν οι Πρώσοι να σταθούν στο πλευρό των Αμπσβούργων. Αμφότερες άλλωστε, προετοίμαζαν πόλεμο για την επαναφορά της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία, με τη συμμετοχή Γάλλων εκπατρισμένων που έμειναν στην ιστορία ως η στρατιά των εμιγκρέδων. Η Γαλλία, ελπίζοντας σε μία γρήγορη νίκη, εισέβαλε στις αυστριακές κάτω χώρες. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Αμπσβούργοι και Πρώσοι ήταν ετοιμοπόλεμοι από καιρό, σε αντίθεση με τους Γάλλους που δεν είχαν ακόμη αναδιοργανώσει πλήρως τον στρατό τους μετά την επανάσταση του 1789 που είχε επιφέρει φοβερές αλλαγές. Η Γαλλία, μετά από αλλεπάλληλες ανεπιτυχείς επιθέσεις, έπρεπε να αντιμετωπίσει πλέον την αυστροπρωσική αντεπίθεση. Και όντως η αντεπίθεση εκείνη ήταν φοβερή, αν αναλογιστεί κανείς ότι τον Ιούλιο του 1792 ο δούκας του Μπράουνσβάικ, στρατηγός των αυστροπρωσικών στρατευμάτων, είχε φτάσει με τις δυνάμεις του σχεδόν έξω από το Παρίσι. Ο Μοντιγέ, θα λέγαμε. Τότε λοιπόν εξέδωσε μία προκήρυξη γνωστή και ως Μανιφέστο του Μπράουνσβάικ, με το οποίο απειλούσε το Παρίσι με πλήρη ισοπαίδωση σε περίπτωση που η επαναστατική Γαλλία θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία του βασιλιά Λουδοβίκου του 16ου της Γαλλίας και της οικογένειάς του, οι οποίοι βρίσκονταν μεν στον κεραμικό, αλλά υπό ομοιρία. Ο δούκας του Μπράουνσβάικ, φίλες και φίλοι, μόλις είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Με το αίμα να μην έχει στεγνώσει ακόμη στο χώμα και τις γκυλοτίνες να δουλεύουν υπερορίες, δεν μπορείς να απειλήσεις τη Γαλλική Επανάσταση ότι θα ισοπεδώσεις το Παρίσι εάν χαθεί τρίχα από την κεφαλή του Λουδοβίκου. Η ξένη απειλή έφερε τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και επιδείνωσε την πολιτική αναταραχή. Ο Λουδοβίκος εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Στις 10 Αυγούστου του 1792, οι αβράκωτοι του Μαρά εισβάλλουν στο παλάτι του κεραμικού, σφάζουν χωρίς έλεος 600 ελβετούς βασιλικούς φρουρούς και αξιώνουν την οριστική απομάκρυση του βασιλιά. Οι Γάλλοι ήξεραν ήδη ότι οι μοναρχίες της Ευρώπης και οι Γάλλοι φιλομοναρχικοί θα επιχειρούσαν όχι μόνο να σώσουν τον Όμηρο Λουδοβίκο και την οικογένειά του, αλλά πάνω απ' όλα θα επιχειρούσαν να ανατρέψουν την Επανάσταση. Ο λαός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα
σε όλους όσοι αμφισβητούσαν αυτό το μεγαλειώδες που λέγεται Επανάσταση. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 1792, ο Όχλος Παρισινών εισβάλλει στις φυλακές της πόλης, σκοτώνοντας πάνω από τους μισούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ευγενείς και κληρικοί. Από το λεπίδι των Παριζιάνων δεν γλίτωσαν και πολλοί κοινοί εγκληματίες όπως πόρνες, κλέφτες και άλλοι. Σχεδόν όλοι δολοφονήθηκαν στα ίδια τους τα κελιά. Οι σφαγές του Σεπτέμβρη, όπως ονομάστηκαν, έμειναν για πάντα στην ιστορία.

Η Ecstasy, φίλες και φίλοι, είναι ένα συγκρότημα το οποίο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δημιουργήθηκε στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας το 1972 και παρέμεινε στη δισκογραφία μέχρι και το 2006. Το 1999, συγκεκριμένα το Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης, θα μας χαρίσει αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το The Last Balloon. Όπως βλέπετε, μπορεί το αίμα να ρέει άφθονο στην εκπομπή, αλλά τα αερόστατα, τελευταίο αερόστατο, ποιος ξέρει, θα μπορούσε να ήταν μια σανίδα σωτηρίας για όλους εκείνους που έχαναν τη ζωή τους στη Γαλλία στις μεγάλες σφαγές του Σεπτέμβρη. Όμως το αερόστατο το οποίο ψάχνουμε εμείς θα έρθει πιο αργά. Ο γεννημένος λοιπόν την ιστορική ημερομηνία της 26ης Αυγούστου του 1740, Ιωσήφ Μιχαήλ Μονγκολφιέ, και λέω ιστορική διότι και ο Μιλόν ως εξέχουσα προσωπικότητα της αριστοκρατίας 26 Αυγούστου γεννήθηκε, κλείνει παρένθεση, σε συνεργασία με τον αδελφό του σε πειράματα θερμού αέρα κατασκεύασε το γνωστό αερόστατο, το προαναφέραμε, το οποίο είχε το όνομα Μονγκολφιέρα, και πέτυχε βέβαια την ανύψωσή του ενώπιον των κατοίκων της γενέτειράς του του Ανωνέ. Ήταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ που πέταξαν πρώτοι με τη βοήθεια αερόστατου. Ήταν δεν ήταν η Ακαδημία των Επιστημών του Παρισιού το 1783 χορήγησε στον ίδιο και τον αδελφό του τον Ιάκωβο, Ιάκωβο Στέφανο όπως ήταν το πλήρες όνομα, βραβείο 600 λιρών, ενώ ο βασιλιάς Λουδοβίκος απένιμε στον πατέρα τους τίτλο ευγενίας. Το επόμενο έτος οι κάτοικοι της Λεών είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αερόστατο να υψώνεται επανδρωμένο. Τολμηροί πρώτοι επιβάτες, ο ίδιος ο Ιωσήφ Μονγκολφιέ και ο Πιλάτο Ντεροζιέ. Ξαναρωτάω όμως, ήταν. Ο μέγιστος Λεωνάρντο Νταβίνσι σχεδίασε πολλές μηχανές και διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για πτήση, αλλά δεν υλοποίησε καμία από αυτές. Από την άλλη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 17ου αιώνα περιελάβανε σχέδια για χάρτινους δράκους. Ουπς, νάτικοι Ασιάτες. Τα μη επανδρωμένα αερόστατα με θερμό αέρα ήταν λαοφιλή στην κινέζικη ιστορία. Η ιστορία της τεχνολογίας χωρίς Γερμανό, να το ξέρετε, δεν γίνεται. Και έτσι, το 1550, ένας βαβαρός Ιησουίτης λέγεται πως δημοσίευσε ένα έργο με τίτλο «Παγκόσμιος Μαγεία», μέσω του οποίου έδειχνε πώς είναι δυνατόν κάποιος να κινηθεί στους ουρανούς χρησιμοποιώντας μέσο ελαφρύτερο του αέρα. Αρχίζει και γίνεται επιστημονική η κατάσταση. Τη σκυτάλη θα ξαναπάρουν οι Ιταλοί με τον κληρικό Φραντσέσκο Λάνα, που πήγε πιο μακριά την ιδέα του ελαφρύτερου μέσου. Αλλά η εφαρμογή της ανήκει σε έναν άλλο ιερωμένο, τον Βραζιλιάνο Μπαρθολομέου Λορέντσο Ντε Γκουσμάο. Ξαναπαίρνουν τη σκυτάλη Ιταλή. Το 1782 ο Ναπολιτάνος Τιμπέριο Καβάλο παρουσιάζει σε μεγάλο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην έδρα της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου μία έκθεσή του, στην οποία και βεβαίωνε ότι οποιοδήποτε περίβλημα του οποίου το περιεχόμενο θα ήταν υδρογόνο, τούτο θα μπορούσε στον αγέρα να ανυψωθεί, παρουσιάζοντας επιτυχή πειράματα με μπαλόνια από έντερα βοδιού. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αδελφοί Μονγκολφιέ κατάφεραν να κάνουν πράξη όλα όσα δεν μπόρεσαν οι προγενέστεροι εφευρέτες και επιστήμονες, και κυρίως μπήκαν και κάτω από τον μπαλόνι. Σε αυτούς χωρίς αφιβολία πιστώνεται η πρώτη επιτυχής καταγεγραμμένη επανδρωμένη στις 21 Νοεμβρίου του 1783. Και ήρθε η ώρα για τον Σκοτ Βόκερ και το Plastic Palace People.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχεδόν 600 είναι οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εντείνεται η αγωνία για τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Μνημόνιο Ελλάδας-Ουκρανίας για την ανασυγκρότηση της χώρας υπέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και πετάτε μαζί με μας μέσα σε ένα αερόστατο τοπίο. Να δούμε πού θα καταλήξει κιόλας, έτσι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα. Γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Ωραία η παρέα μας και σήμερα.

Την αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη, στην Ελένη, την Κοστούλα, στον Γιάννη Τολιώνη. Επίσης να στείλουν μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Plastic Palace People, λοιπόν, από τον Scott Walker, φίλες και φίλοι. Τη παλιά ήταν οι Walker Brothers, μετά δούλεψε και μόνος του. Ο κόσμος ενός πλαστικού παλατιού. Λέτε να χρειαστεί να ξαναπάμε σε παλάτι? Όχι, λέτε. Σίγουρο το έχετε, γιατί είστε και έμπειροι. Θα θυμάστε τους αγανακτισμένους αβράκωτους του Μαρά, οι οποίοι μπήκαν Σεπτέμβρη μήνα στις φυλακές και δεν άφησαν κανέναν ζωντανό. Ως αποτέλεσμα της αύξησης της βίας και της πολιτικής αστάθειας της συνταγματικής μέχρι τότε μοναρχίας στη Γαλλία, προκηρύχθηκαν εκλογές. Εδώ βέβαια θα ρωτήσετε, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έγινε ολόκληρη επανάσταση και ο βασιλιάς υπάρχει ακόμα? Δεν επιτρέπονται τέτοιες ερωτήσεις. Έχουμε περάσει από τη Γαλλική Επανάσταση πολλές φορές, έτσι. Ναι, ο Λουδοβίκος συνυπήρξε για ένα διάστημα με την Γαλλική Επανάσταση, μέχρι να έβρισκε η Συμβατική Εθνοσυνέλευση μια λύση σε αυτή την πολιτική ανισορροπία. Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση, λοιπόν, που προέκυψε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1792, είχε δύο στόχους. Πρώτον, την κατάργηση της μοναρχίας και τη σύνταξη νέου συντάγματος. Ενδυναμωμένη από τη νίκη των γαλλικών στρατευμάτων στην μάχη του Βαλμί στις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη πράξη της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης ήταν η επίσημη απομάκρυση του βασιλιά από όλες τις πολιτικές εξουσίες. Και την επομένη, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1792, η ιστορική ανακήρυξη της πρώτης γαλλικής δημοκρατίας. Ο Λουδοβίκος, ο 16ος, θα ήταν πλέον απλός πολίτης και θα έφερε το οικογενειακό του όνομα, δηλαδή Καπέτος. Με αυτό το όνομα παραπέμφθηκε στη συνέχεια για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας σε δίκη που άρχισε το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Στις 16 Γενάρη του 1793 καταδικάστηκε και στις 21 του ίδιου μήνα εκτελέστηκε στην κιλοτίνα. Πλέον, φίλες και φίλοι, η πρώτη γαλλική δημοκρατία ήταν έτοιμη να χτυπηθεί με όλες τις φιλομοναρχικές χώρες που πολύ γρήγορα θα σχηματίσουν τον λεγόμενο πρώτο συνασπισμό. Ποιοι ήταν μέσα? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Βρετανία, Προσία, Ολλανδική Δημοκρατία και βέβαια η μεγάλη μοναρχία των Αψβούργων. Μετά τη μάχη του Τουρκουάν στις 17 Μαΐου του 1794, ο Γάλλος αριστοκράτης Ζαν Μπατίζ Ζορντάν αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατού των Αρδενών και τεσσάρων μεραρχιών του στρατού του Βορρά, έχοντας υπό τα διαταγάς του συνολική δύναμη 96.000 ανδρών. Αυτό το νέο σύνολο θα ονομαστεί στρατός του Σάμπρ Εμές. Πρώτο καθήκον του η κατάληψη της πόλης Σαρλερουά στο Βέλγιο. Στις 12 Ιουνίου ο γαλλικός στρατός, συνοδευόμενος και όντας υπό την επίβλεψη του μέλους της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας Louis de Saint-Just, περικύκλωσε την πόλη του Σαρλερουά με περίπου 70.000 στρατιώτες. 4 ημέρες αργότερα, στο Λαμπουσάρ, η Αυστρο-Ολλανδική δύναμη περίπου 43.000 ανδρών αντεπιτίθεται μέσα στην πυκνή ομίχλη. Οι άνδρες του πρώτου συνασπισμού κατάφεραν φοβερές απώλειες στους Γάλλους και τους όθησαν πίσω από τον ποταμό Σάμπερ. Όμως, στις 18 Ιουνίου, ο στρατηγός Ζορντάν επιτίθεται ξανά και καταφέρνει να επανακτήσει το Σαρλερουά. Η πόλη θα παραδοθεί στις 26 Ιουνίου.

Και τώρα προσοχή, διότι φτάσαμε, όπως είδατε, στην ημερομηνία μας, αλλά από εδώ και πέρα ό,τι θα παιχτεί θα είναι σαν κινηματογραφική ταινία. Τώρα πριν. Είπαμε. 26 Ιουνίου του 1794. Ο Αυστριακός στρατάρχης του Κόουρμπουκ ελίσσεται γύρω από το Σαρλερουά με ισχυρή δύναμη 52.000 Αυστριακών και Ολλανδών στρατιωτών. Βέβαια, είπαμε, είναι αργά, δεν μπορεί να σωθεί η πόλη, έχει παραδοθεί. Παρ' όλα αυτά, χωρίζει το στράτευμά του σε 5 φάλαγγες με στόχο να χτυπήσει τους Γάλλους που κινούνταν εκτός των τυχών. Και ξαφνικά από το βάθος υψώνεται ένα γαλλικό αέρος.

Ο Κόντε Γκράσι, ο Κόμις Γκράσι δηλαδή, υπήρξε, φίλες και φίλοι, ήταν εξέχον μέλος της μεγάλης οικογένειας από την Μπολόνια, τον Γκράσι, μια οικογένεια η οποία έβγαζε μόνο καρδινάλιους και κυβερνήτες, ενίοτε και υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Υπήρξε λοιπόν ο Κόντε Γκράσι. Η Divine Comedy τον παίρνουν ως πρόσωπο και τον βάζουν σε μια φανταστική ιστορία που αυτοί δημιούργησαν και ήταν αυτοί που ακούσαμε στο τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, με τίτλο «Το πέρασμα του Κόμι Γκράσι πάνω από το Πιεμόντε». Και πώς τα κατάφερε όλα αυτά ο Κόντε, μα είπαμε, μα αερόστατο. Λίγο πριν ακούσουμε το τραγούδι, φίλες και φίλοι, είδαμε στην τροφιά πως ξαφνικά ένα αερόστατο γαλλικό υψώνεται στον ουρανό και παρακολουθεί τις κινήσεις των Αυστριακών. Μη φανταστείτε ότι πετούσε, δηλαδή ναι, πετούσε, αλλά δεν πετούσε από εδώ και από εκεί. Ήταν δεμένο, ήταν ένα τεράστιο πολλών μέτρων σκηνή, ούτως ώστε εάν προέκυπτε κάποιος δυνατός αέρας, να μην το έψαχναν οι Γάλλοι το αερόστατό τους στην Ισπανία. Πώς φτάσαμε εκεί? Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση αερόστατων κατά τους γαλλικούς επαναστατικούς πολέμους ήταν πάρα πολλές. Και ένα χρόνο νωρίτερα από το αντάμωμα στο οποίο καταλήξαμε, αυτό της 26ης Ιουνίου του 1794, δηλαδή την άνοιξη του 1793, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας άρχισε να διερευνά το ενδεχόμενο αυτό. Οι αρχικές δοκιμές μοντέλων αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Ωστόσο, τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Παλάτι του Κεραμικού από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Οκτώβρη του 1793 για την παρασκευή του απαραίτητου υδρογόνου χωρίς τη χρήση θεϊκού οξέως, το οποίο παρουσίαζε έλλειψη, ήταν εξόχως επιτυχημένα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνική για την τέλεση αιωρήσεων σε προσδεδεμένα αερόστατα. Στο τέλος Οκτωβρίου του 1793, ο χημικός Jean-Marie Joseph Coutel και ο βοηθός του μηχανικός Νικολά Λομού στάλθηκαν στο στρατό του Βορρά με το ποσό των 50.000 λιρών με στόχο να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πήραν μάλιστα μαζί τους και μία επιστολή από τον Λαζάρ Καρνό, η οποία έγραφε τα καλύτερα για αυτούς προς τον στρατηγό Ζαν Μπατίστ Ζουρνάν και τον εντολοδόχο Ερνέστ Ντομινίκ Φρανσουά Ζωζεφ Ντουκενουά, τους οποίους η επιστολή ενημέρωνε πως ο πολίτης Κουτέν δεν είναι τσαρλατάνος. Όμως όταν έφτασαν εκεί, ο Ζουρνάν έβαλε τα γέλια στην κυρολεξία, απαξίωσε το όλο εγχείρημα και διέταξε τον Κουτέλ να επιστρέψει στο Παρίσι άρον-άρον. Έγραψε βέβαια και απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή. Επιλέξει, είπε, «Αναμένεται αυστριακή επίθεση και αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι ένα τάγμα και όχι ένα αερόστατο».

Αυτά, φίλες και φίλοι, μη φανταστείτε ότι έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Για να πας από το Παρίσι στο Σαρλερουά ήθελε εβδομάδες, όχι αστεία. Όσο λοιπόν οι μηχανικοί πήγαιναν προς το Σαρλερουά και όσο επέστρεφαν, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας είχε ήδη διατάξει την πραγματοποίηση ακόμη περισσότερων δοκιμών σχετικά με την τεχνολογία των αερόστατων στο κάστρο του Μεντόν, εκεί όπου ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροστατικής Ανάπτυξης. Ο Νικολά Ζακ Κοντέ, διότι θα με ρωτούσατε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έγραψε την συστατική επιστολή, ηγήθηκε της έρευνας, τελειοποιώντας τα σχέδια και τα υλικά των αερόστατων. Επίσης, βελτίωσε και την διαδικασία παραγωγής υδρογόνου. Η έρευνα έφτασε στο αποκορύφωμά της με μία σειρά απογειώσεων, τις οποίες παρακολούθησαν όλες οι ηγετικές προσωπικότητες της Επιτροπής, που ενέκριναν την πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος στις 2 Απριλίου του 1794. Αυτό το πρώτο σώμα αερόστατων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην παγκόσμια ιστορία αποτελούνταν από έναν διοικητή και έναν υπολογαγό, έναν επιλοχία, ένα λοχία, 2 δεκανείς και 20 στρατιώτες. Όλοι έπρεπε να έχουν ικανότητες σχετικές με την αεροστατική. Οι υψηλόβαθμοι έπρεπε πάση θυσία να γνωρίζουν χημεία, όσο για τους στρατιώτες ξυλουργοί να ήταν και ό,τι να ήταν. Η πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος προέβλεπε 3 δραστηριότητες. Βασικές στον πόλεμο: αναγνώριση, σηματοδότηση και διανομή προπαγάνδας. Ο Κουτέλ θα γίνει τελικά διοικητής και ο Λομόντ υπολοχαγός. Αναγνώριση και σηματοδότηση. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον ο στρατηγός Ζουρντάν να αμφισβητήσει τις νέες εντολές που επρόκειτο να στείλει το Παρίσι.

Σε μάχη πάμε, φίλες και φίλοι. Δεν θα έπαιζαν οι The Pretty Things? Να μην καεί και ένα αερόστατο, διότι προσέξτε, Balloon Burning ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Οι επαναστατικές δυνάμεις της εκπομπής λένε, όχι ρε φίλε, θα καεί τώρα το αερόστατο των Φραντσέζων. Μη βιάζεστε. Ουσιαστικά, τι είχε συμβεί πριν φτάσουμε στην ιστορική 26η Ιουνίου του 1794? Οι αντιρρήσεις του στρατηγού Ζουρντάν κάμφθηκαν. Και έτσι το νέο σώμα ενσωματώθηκε στα στρατεύματά του, έχοντας μάλιστα μαζί του το αερόστατο L'Intérêt Pérennant. Στις 2 Ιουνίου το χρησιμοποίησαν πειραματικά, θα λέγαμε, για αναγνώριση κατά τη διάρκεια που το γαλλικό πυροβολικό έβαλε εναντίον του εχθρού. Και 20 μέρες αργότερα το σώμα πήρε διαταγή για να μεταφέρει το αερόστατο στην πεδιάδα του Φλερίς, μπροστά από τα αυστριακά στρατεύματα στο Σαρλερουά. Για 3 ημέρες ένας αξιωματικός απογειωνόταν για να πραγματοποιεί επιπλέον παρατηρήσεις. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, κάθε κίνηση των Αυσβούργων και των συμμάχων τους καταγραφόταν στο μπλοκάκι των Φραντσέζων. Και στη μεγάλη μάχη της 26ης Ιουνίου το αερόστατο παρέμεινε στον αέρα για 9 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Κουτέλ και Μορλό κρατούσαν σημειώσεις για τις κινήσεις του αυστριακού στρατού, τις οποίες έριχναν στο έδαφος για να τις συλλέγει ο γαλλικός στρατός και να αναπροσαρμόζει κάθε φορά τις κινήσεις του. Ταυτοχρόνως έστελαν και κωδικοποιημένα μηνύματα με τη χρήση σηματοφόρου. Ήταν η πρώτη φορά που μια μάχη, φίλες και φίλοι, δινόταν και από αέρος. Το αερόστατο των Φραντσέζων δεν κάηκε και τα γαλάκια νίκησαν. He tried to escape. Προσπάθησε να δραπετεύσει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Όχι, όχι, ο χειριστής του αερόστατου των Γάλλων δεν προσπάθησε ποτέ να δραπετεύσει. Έτσι κλείνουμε εμείς με Mid Lake. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανέφερε νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΕ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη εβδομάδα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή των 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με μία μαχαιριά στην καρδιά, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 10 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά με το θύμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Περιφέρειες και δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Κλειστή θα παραμείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, η Σημερινός και Αυστραλία. Αντίθετα, η Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 10 το βράδυ τους αγώνες Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, ενώ στις 6 το πρωί θα ακολουθήσουν οι αγώνες Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς προς τους πολίτες για επιτίδιους που δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Κλείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις και πιθανόν και η υπογραφή θα γίνουν σήμερα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές συνομιλούν εντατικά εδώ και 4 ημέρες, με τη συμμετοχή μάλιστα και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Η τελευταία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προκαλεί νέα αναταραχή στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ μετά την αποκλιμάκωση της έντασης που είχε ακολουθήσει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σκωτία πέρυσι. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες μέχρι τις 23 Οκτωβρίου τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα που επλήγει από το διπλό φωνικό σεισμό. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo Alarm. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία παραγωγός αθώθηκε κατά πλειοψηφία καθώς είχε επιστρέψει εντόκως περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα ελαφρυντικά και θα ανακοινώσει τις ποινές. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κριτηρίου. Αλλάζει ο τρόπος σύσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα από τις 11 θα εφαρμοστεί 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ, Λίβανος και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάβαση του πυρός. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών και την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνία, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Στη Γαλλία, 4 παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε αυτοκίνητα τις τελευταίες ημέρες λόγω υπερθερμίας. Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων από πνιγμό στη Μητροπολιτική Γαλλία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, ενώ διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στη Γαλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο, που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή τους αγώνες Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία. Στις 6 το πρωί, οι αγώνες Νέα Ζηλανδία Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε Παρασκευή. Αν φοβηθήκατε τη βροχή και δεν βγήκατε και αποφασίσετε να μείνετε σπίτι, βάλτε στο ΕΡΤ1 και στο ΕΡΤ2 σπορ. Αυτή τη στιγμή έχει Νορβηγία, Γαλλία, έχει ήδη big goal. Και στο άλλο παιχνίδι, σε Νεγάλη Ιράκ, έχει big goal. Προμηνύεται πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά το Νορβηγία-Γαλλία. Βλέπω 5 λεπτά και η μπάλα είναι πάνω κάτω, δεν προλαβαίνω να τη δω. Στο μιούτ, ξέρετε, χαμηλά τον ήχο και ακούτε εμάς τη νυχτερινή βάρδια. Αν πάλι είστε στο δρόμο, από ό,τι είδα πριν που ήμουν έξω, η κίνηση είναι μια χαρά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν είστε στο δρόμο για να βγείτε έξω, να περάσετε καταπληκτικά. Μέχρι και τις 12, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Νυχτερινή βάρδια, λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228, 6930-07-8228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Θα ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα που ο σεισμός την ισοπαίδωσε πραγματικά. Δηλαδή το ισοπαίδωσε, περιγράφει πλήρως αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Ως τώρα οι νεκροί είναι 920, ανεβαίνει συνέχεια το νούμερο. Πριν από δύο ώρες ήταν περίπου στους 800. 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. 9.000 έχουν διασωθεί. Τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα. Άνθρωποι με γυμνά χέρια σκάβουν όπου ακούγεται ήχος και υπάρχει παραμικρή ελπίδα να υπάρχει ζωντανός άνθρωπος. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν. Έχουν φτάσει και τα σωστικά συνεργεία από άλλες χώρες για να βοηθήσουν στη Βενεζουέλα. Διάβαζα πριν ότι υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από αυτόν τον σεισμό, εννοώντας ότι τα σπίτια τους πια είναι μη κατοικήσιμα. 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Το αισιόδοξο σενάριο είναι η θάνατη να είναι γύρω στους 1.000. Το απεσιόδοξο σενάριο μιλάει για 5-6.000 νεκρούς. Όσο περνάει η ώρα χειροτερεύει η κατάσταση, οι ελπίδες μειώνονται. Αρχίζουν και έρχονται και ιστορίες από τη Βενεζουέλα, όπως ότι μια μητέρα γέννησε κυριολεκτικά μέσα στα ερείπια. Η διάσωση γινόταν την ώρα που γεννούσε. Το παιδί που γεννήθηκε είναι καλά στην υγεία του. Και μια άλλη ιστορία όπου μια μητέρα έβαλε το σώμα της για να προστατεύσει την κόρη της και κατάφερε και την έσωσε. Η ίδια πέθανε. Η είδηση αυτή μου έφερε στο μυαλό την αρχή της καριέρας μου που ξεκινούσε το επάγγελμα του δημοσιογράφου με τις φωτιές της Ηλίας, όπου μια μητέρα προσπάθησε να σώσει τα δυο της παιδιά, έσκαψε ένα μικρό λάκκο, έβαλε το σώμα της για ασπίδα για να περάσει η φωτιά από πάνω της, αλλά δυστυχώς έκαψε και τα παιδιά και τη μητέρα. Ιστορίες που δεν ξεχνιούνται με τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν.

Είπαμε, σήμερα έχουμε κάποιες πιθανότητες να δούμε και άλλη βροχή μέχρι και τα μεσάνυχτα, έτσι τουλάχιστον δείχνει η πρόβλεψη. Αύριο όμως θα είναι ένα περίεργο μείγμα ζέστης και αέρα, οπότε είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά, μάλιστα είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι ακόμη υψηλότερος, είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, η περιφέρεια Αττικής έχει υψηλό κίνδυνο, στην Πελοπόννησο τα γνωστά μέρη, Ηλία, λίγο κάτω από στη Μεσσίνη κτλ. Και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα και Ηλία, όπως είπαμε. Έχει βγάλει πολιτική προστασία οδηγίες, έχει ειδοποιήσει φυσικά δήμους, περιφέρειες, όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβεστικοί ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες καταστροφές και τόσες φωτιές, δεν χρειάζεται κάποιος να μας το λέει. Πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τέτοιες εργασίες όταν υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Ποιες είναι αυτές οι εργασίες? Όπως κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά από κάτι τέτοιο. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πετάει τσιγάρα εν κινήσει του αμαξιού κοντά σε δασική πυρκαγιά. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και μετά αναλαμβάνουν οι αρχές. Σας είπα εγώ να βάλετε στο R2 Sports, δεν με ακούσατε, έχουν μπει ήδη 3 γκολ.

Διαβάζω εδώ ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που η αστυνομία παγκοσμίως μπορεί και χρησιμοποιεί δεδομένα που παλιά φάνταζαν ότι δεν τα οραματίζονταν καν οι αστυνομικοί του παρελθόντος. Ας πούμε, έχουν βρει δολοφόνο μέσα σε σπίτι από δεδομένα που πήρανε από αυτές τις σκούπες που καθαρίζουν μόνες τους, τις σκούπες ρομπότ που τη βάζει στην ενεργοποίηση και μπαίνει σε άδειο χώρο και καθαρίζει. Αυτή λοιπόν η σκούπα δίνει κάποια δεδομένα που οι αστυνομικές αρχές τους φαίνονται πάρα πολύ χρήσιμα. Όπως και άλλες συσκευές μέσα στο σπίτι, αν είναι καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό να το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι που σκέφτονται να γίνουν εγκληματίες και να είναι ακόμη ένας λόγος να είναι αποτρεπτικό. Έρχεται η ώρα για τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της εκπομπής. Σας ξαναλέω το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: me. I'm dying.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία έπειτα από εντατικές συνομιλίες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΗΚΕΠΕ στην Κρήτη, αθώα μία παραγωγός. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Προειδοποίηση της Ελλάς για ψεύτικη ιστοσελίδα που υποκλέπτει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει σε μισή ώρα από τώρα και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Ντεμπελέ, ο επιθετικός της Γαλλίας, δεν πρέπει να πολύ συμπαθεί τους Νορβηγούς. Έχει κάνει hat-trick στα πρώτα 30 λεπτά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εγώ στα όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο. Σε 30 λεπτά hat-trick. Παίζει σαν δαιμονισμένος. Ένα γκολ έχει βάλει και η Νορβηγία. Και από το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ένα παιδάκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του, ζύγιζε 115 κιλά. Και οι γονείς του αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζουν ποινή 15 ετών. Το παιδί έπασχε από μία μυοκαρδιοπάθεια και το δικαστήριο είπε ότι το παιδί θα ζούσε κανονικά αν οι γονείς του ενδιαφέρονταν και το είχαν προχωρήσει σε κάποια δίαιτα ή η διατροφή του ήταν σωστή. 7 χρονών, 115 κιλά, μόλις 1,2 το ύψος του. Και οι δύο οι γονείς είναι παχύσαρκοι από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Μάλιστα το δικαστήριο στην κατηγορία που έκανε, στην ετιμιγορία που είπε, είναι ότι το τάιζαν τόσο πολύ ισοδυναμεί με κακοποίηση. Αντιμέτωποι λοιπόν και οι δύο, 40 ετών ο άντρας, 41 η γυναίκα, με ποινές 15 ετών από αμέλεια και για κακοποίηση ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του, επαναλαμβάνω, επειδή ζύγιζε 115 κιλά.

Σας λέμε εδώ και 2-3 μέρες ότι η Ευρώπη έχει καύσωνα, αντιμετωπίζουν κάτι θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτούς, 44-45 βαθμούς, και η Γαλλία αποφάσισε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από τους κατοίκους του Παρισιού σε δημόσιους χώρους σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πέφτει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε πού κολλάει το αλκοόλ με την θερμοκρασία? 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά ποταμιών, λιμνών, συντριβανιών, και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεθυσμένοι, οπότε πνίγηκαν. Γι' αυτό και απαγορεύεται το αλκοόλ στη Γαλλία. Έχει πάρει και άλλα μέτρα, αλλά αυτή ήταν η σημερινή απόφαση, ότι απαγορεύεται το αλκοόλ. Όποιος καταναλώνει, τον βρίσκουν δηλαδή με συσκευασία αλκοόλ στα χέρια του σε δημόσιο χώρο, να πίνει, θα συλλαμβάνεται, φαντάζομαι, προληπτικά. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος κάποια ποινή, αλλά είναι ένα μέτρο σοβαρό, χρειαζότανε. Σας είπα, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από πνιγμό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Επειδή πίναν και καταναλώναν αλκοόλ.

Όσο πιο πολύ μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα αρχίσετε να βλέπετε και περισσότερα θέματα για υψηλές θερμοκρασίες, για καύσωνες, θα αρχίσουν και τα στιγμιότυπα στα δελτία ειδήσεων από παραλίες, από κόσμο που πάει για να δροσιστεί. Ευτυχώς όμως στη χώρα μας υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου οι θερμοκρασίες είναι ελαφρώς χαμηλότερες και κάποιες που είναι πάρα πολύ χαμηλότερες. Μέσα από το meteo.gr βρήκαμε ποιες είναι αυτές και η πρώτη πόλη όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι το Καρπενήσι. Συνήθως έχει 24 με 25 βαθμούς, αλλά υπάρχουν, λέει, καλοκαίρια που είχαν παρατηρηθεί 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το Μέτσοβο, η Φλόρινα, τον Ιμφαίο, σας το επιβεβαιώνω, δηλαδή έχω βρεθεί 15 Αύγουστο στον Ιμφαίο. Ήθελες κουβέρτα, κανονικά, όχι αστεία, που εδώ θέλουμε να βγάλουμε το δέρμα μας από τη ζέστη. Και πέμπτη είναι η Καστοριά. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ούτε ανεμιστήρες, ούτε air condition, ούτε υδρώνουν όταν περπατάνε στους δρόμους. Είναι όλα ωραία και καλά.

Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο που λέει εκπομπάρα και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε να δούμε, είναι μια καλή ώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αν μείνετε στην πόλη. Θα ξεκινήσω με το Σάββατο που στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η εμβληματική ταινία πλέον Αμελή. Ζαν-Πιέρ Ζενέ ο σκηνοθέτης, Οντρέτο Τού η πρωταγωνίστρια. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όποτε την πετυχαίνω στην τηλεόραση σταματάω και τη βλέπω σίγουρα. Την έχουν λατρέψει κοινό και κριτική όταν πρωτοβγήκε. Είναι πολύ ιδιαίτερη, θα σας αρέσει. Είναι ο γαλλικός κινηματογράφος στα καλύτερά του. Σινέ Ναταλή λοιπόν το Σάββατο. Στο Φεστιβάλ Επταπηριού συνεχίζεται με την συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως», που συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια από σπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Σας πάω στην Κυριακή, όπου στο Θέατρο Κήπου παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος 18-9 σε ιδέα και ερμηνεία της Δώρας Χρυσικού. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η οσκαρική ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη», με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και στο Μέγαρο Μουσικής, το βράδυ της Κυριακής, έρχεται ο Μπράιαν Άνταμς μαζί με τον πιανίστα Γκάρι Μπέιτ, όπου θα παρουσιάσει για 2 ώρες ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ουσία της μουσικής και της αφήγησης. Θα είναι ακουστική η βραδιά. Δεν θα υπάρχει τίποτα ηλεκτρονικό και μιξαρισμένο σε ήχο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι κοινοί θνητοί που τους είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας συνέντευξη, όπου γιορτάζουν 10 χρόνια πορεία στα μουσικά δρόμενα. Και στο Φεστιβάλ Επταπηργίου παρουσιάζεται η συναυλία «Όταν ο έρωτας ροκάρει» με τον Γιώργο Φωκά, από τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, μέχρι του Σόκρατες και το Aphrodite Child. Η βραδιά συνδέει διαφορετικές γενιές της ελληνικής ροκ σκηνής σε ένα ζωντανό μουσικό αφήγημα. Έχει πραγματάκια να κάνουμε όσοι μείνουμε στην πόλη, απλά βγείτε έξω. Η Δέσποινα ζητάει την άδεια για να, να παίξουμε ένα τραγούδι. Πες μας όμως ποιο τραγούδι είναι, Δέσποινα, και εμείς θα το βρούμε στη λίστα και θα το παίξουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τώρα και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόν μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμα να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις προσεχείς ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο, που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που έχει στόχο να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και αυτό ήταν το τραγούδι που επέλεξε η Δέσποινα και της το αφιερώνουμε. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το Divine Intervention και το Jealous Lover, μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, το Robert Smith, το οποίο φυσικά συνοδεύεται και από βίντεο κλιπ με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Καινούριο λοιπόν τραγούδι από τους Rolling Stones, το άκουσα, θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας αν θέλετε. Εγώ το βρίσκω ίδιο με τα παλιά τους, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σημασία έχει όμως ότι οι Rolling Stones δείχνουν όρεξη και διάθεση για να βγουν προς τα έξω, μια εξωστρέφεια. Λείπουνε τα τελευταία χρόνια από εμφανίσεις. Άλλωστε έχουν ανακοινώσει ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων από τον επόμενο Νοέμβριο θα ξεκινήσουν περιοδεία σε όλο τον κόσμο, κάτι που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, και τα εισιτήρια φαίνεται ότι θα εξαντληθούν αμέσως μόλις βγουν.

Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones. Μου μοιάζει πάρα πολύ δεκαετία 60-70. Περίμενα κάτι πιο σύγχρονο. Αυτή την ώρα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η Γαλλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Προηγείται με 3-1. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η Νορβηγία έχασε ένα πέναλτι πριν από λίγο. Φαίνεται σαν να μην θέλει καν να διεκδικήσει το παιχνίδι η Νορβηγία. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Δεν έχει εμφανιστεί και ο Χάλαντ στο παιχνίδι, δεν έχει παίξει. Μάλλον κρατάει κρυμμένα τα μυστικά ο προπονητής της Νορβηγίας για την επόμενη φάση, αφού έχει περάσει σίγουρα η Νορβηγία. Στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη κερδίζει 1-0 το Ιράκ. Χθες, μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία έφερε 1-1 με τη Σουηδία. Η Τινησία ιτήθηκε με 1-3 από την Ολλανδία. Η Παραγουάη έμεινε στο 0-0 με την Αυστραλία. Η Τουρκία έκανε την παρθενική της νίκη σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε 3-2 τους διοργανωτές, τις ΗΠΑ. Τι περιμένουμε τώρα μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Ουρουγουάη θέλει την νίκη, η Ισπανία έχει περάσει. Στις 3 το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Στις 6 η Αίγυπτος το Ιράν και την ίδια ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Το Βέλγιο που έχει μπλέξει με τις συνεχόμενες ισοπαλίες που κάνει και πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρό σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα με την αδύναμη Νέα Ζηλανδία. Χθες το Εκουαδόρ κέρδισε τη Γερμανία και σήμερα ήταν αργία στο Εκουαδόρ για να βγει ο κόσμος να πανηγυρίσει. Πολύ ωραίες εικόνες από το Εκουαδόρ, το ζήσαν πάρα πολύ, το άξιζε χθες, πραγματικά το πάλεψε, προηγήθηκε η Γερμανία και έβαλαν 2 γκολ μετά το Εκουαδόρ και έχει περάσει την επόμενη φάση από ό,τι νομίζω σαν καλύτερη τρίτη ομάδα.

Όπως ξέρετε, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία έρχεται από το Βόλο, όπου ο Θεόφιλος και η Αποστολία, ένα ζευγάρι παντρεμένοι χρόνια, ο Θεόφιλος στρατιωτικός πολεμικής αεροπορίας και η σύζυγός του, δώσανε μαζί, διαβάσαν όλη τη χρονιά και δώσανε μαζί εξετάσεις, φοιτήσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου. Μάλιστα, συγκέντρωσαν σχεδόν και ίδια μόρια, 16.300 ο ένας, 16.240 η σύζυγός του. Και όνειρό τους είναι να περάσουν στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τους το ευχόμαστε από καρδιάς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστός για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεσμπολά τα όπλα. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς για επιτίδιους με παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι γνωστό ότι όπου πάμε οι Έλληνες κλέβουμε την παράσταση. Έτσι θα σας πάω στο Λονδίνο, όπου ο Harry Styles, ο γνωστός τραγουδιστής, έδινε συναυλία στο Wembley. Μέσα δεκάδες χιλιάδες κόσμου, γεμάτο όλο το γήπεδο, ασφιχτικά γεμάτο μάλιστα. Όμως μια Ελληνίδα, η Φένια, κρατούσε ένα χαρτόνι. Ο Harry Styles από το monitor είδε το χαρτόνι αυτό και του τράβηξε την προσοχή. Μάλιστα σταμάτησε τη συναυλία και είπε «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή». Τι έγραφε αυτό το χαρτόνι? «Πούλησα φωτογραφίες από τα πόδια μου, συγκεκριμένα στην αργό την αγγλική, από τις πατούσες μου, για να έρθω εδώ». Η Φένια λοιπόν, αποκαλυπτική, έγραψε σε ένα τεράστιο χαρτόνι και φυσικά το είδανε στο μεγάλο μόνιτορ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ότι αναγκάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες από τα πόδια της για να βρει τα χρήματα να αγοράσει το πανάκριβο εισιτήριο για τη συναυλία του Harry Styles.

Η Λεβίτα, η Ζωράιντα και η Ζουλίνα από τη Βραζιλία μαζί, είναι τρεις αδερφές από τη Βραζιλία, μαζί έχουν συνολικά 316 χρόνια ζωής και γι' αυτό μπήκαν στο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο. Τις τρεις αδερφές προσέγγισε η επιστημονική κοινότητα για να μελετήσουν το DNA τους και να κατανοήσουν τους γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν, λέει, στην υγιή γύρανση και τη μακροζωία. Επειδή εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, η μία αδερφή που έγινε η 104 συγκεκριμένα δεν μοιάζει ούτε για 80 και οι άλλες δύο είναι πάρα πολύ καλά στεκούμενες, δηλαδή δεν μοιάζουν σίγουρα για αιωνιώβιες. Έτσι λοιπόν δεν περάσανε ποτέ στη ζωή τους κάποια σοβαρή ασθένεια, δεν πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, και επειδή στην οικογένεια αυτή και οι προηγούμενες γενιές πλησιάσαν τα 100, οι ερευνητές τους προσέγγισαν για να μελετήσουν το DNA τους και να βρούνε κάτι που να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να ζούνε παραπάνω. Οι ερευνητές σκοπεύουν να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 άτομα για να ενισχύσουν αυτή τη μελέτη των γονιδίων που επηρεάζουν τη γύρανση. Μην ξεχνάτε ότι στα επόμενα χρόνια ο ιατρικός τομέας που πρόκειται να αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι αυτοί που σκέφτονται που προσπαθούν να ανεβάσουν τη μακροζωία, δηλαδή να περνάμε τα 100 χωρίς φυσικά να έχουμε προβλήματα υγείας και να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί.

Και εκεί που λες ήρθε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ με Λιβάνου και άντε να ηρεμήσουμε, να έρθει η ειρήνη στην περιοχή, να κυλάνε κανονικά οι ζωές των ανθρώπων όπως πρέπει χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσει μια βόμβα στο κεφάλι τους. Πριν από λίγο έρχεται μια είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στόχους αργά την Παρασκευή στην περιοχή των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Αξιός. Πληροφορίες από το Ιράν μάλιστα έκαναν λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται πάνω στα στενά. Δεν βγάζουμε άκρη πια με αυτούς. Δηλαδή, εκεί που υπογράψαν ένα μνημόνιο συμφωνίας ειρήνης, παύσης των εχθροπαξιών, πάλι το ίδιο. Έρχεται Σαββατοκυριακό, σε λιγότερο από... σε 5 λεπτά θα μπούμε στο Σαββατοκυριακό. Να περάσετε καταπληκτικά, αν πάτε κάπου, να μην ταλαιπωρηθείτε ούτε από την κίνηση, ούτε από τον καιρό. Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, βγείτε μια βόλτα, είναι κούκλα η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Να περάσετε ό,τι και να κάνετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να πιείτε, να χορέψετε, ό,τι θέλετε και ό,τι ποθείτε. Αρκεί τη Δευτέρα να νιώθετε πλήρης. Τα ξαναλέμε λοιπόν στη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε ισχύ και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα Αττικής. Για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μετά από 5 γύρους διπλωματικών επαφών, διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Λίβανο υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις Ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προβλέπει μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λιβανέζικη επικράτεια, ενώ από την πλευρά του Τελ Αβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν ότι για να υπάρξει πλήρης αποχώρηση θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολά τα όπλα, ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ ζήτησε σήμερα την άνευ όρων απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαρανταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκεθ. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με την σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που στόχο έχει να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσει τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα περιλαμβάνει νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα αναπτυχθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Η άνεμη αύριο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: wake up on a good day and the world feels wonderful.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.